0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Που εγώ απαντούσα ίσως. Κι όταν μου ήρθε να στο πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μάγισσα ψεύτρα, φελοξωτικό.

ρόδο όταν σκάει το πρωί κι αγκάθι όταν κοιμάσαι, ασύγεωντας δυνατά με έπαιρνες από το χέρι και με έστελνες με δυο φιλιά.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 5.

0: this is what I'd say, baby. Lord have mercy. Lord.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλή. Ιουλή είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομέθ Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, οι δράσεις συνεχείς και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια υψηλής έντασης. Χουάν Γκομέθ Χουράδο, Ιουλή. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίβος, φίλε.
1: Πολύ γαμάτος.
0: Πολύ γαμάτος.
1: Ο Φίβος.
0: Και ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
1: Γαμάτος Φίβος.
2: Πώς το λένε το βιολιστή, ρε, είναι γαμάτος αυτός.

0: Gilda, are you decent?
1: Me? Sure, I'm decent.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δεύτερα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

Αυτό είναι ένα διαμάντι του Μανώλη του Ρασούλη που το αναδεικνύει τώρα αυτή η δύναμη της φύσεως που λέγεται Ελένη Βιτάλη.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης, δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής, εκδόσεις 21.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Για κλείστε, γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε, καινούργια ψέματα να φανταστεί.

0: κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στις σκιαγράφεις των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
4: και 5. Στο κόκκινο.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
1: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται cult μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού Stalker της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για άγνωστους λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαϊλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως Stalker. Stalker σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος Stalker είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφόρησε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρεντ αρχίσουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μην χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: Στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε: μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μια ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Για απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ρένα Δούρου. Με ανάρτησή της παρουσιάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική, αναφερόμενη και στην πενταετία 2015-19 και τις πρωτοβουλίες τότε της κυβέρνησης. Όταν η Τουρκία κλιμάκωσε την επιθετικότητά της, η Ελλάδα δεν έκλεισε διάβλους επικοινωνίας. Ταυτόχρονα δεν έμεινε θεατής, όπως κάνει η σημερινή δεξιά κυβέρνηση, σημείωσε η Ρένα Δούρου και τόνισε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά άσκησε μια φιλιρηνική, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και μάλιστα στις σκληρές μνημονιακές συνθήκες. Άνοδος της θερμοκρασίας και συνθήκες καύσωνα μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας με φορά από τα βόρεια προς τα νότια. Η δυσκολότερη μέρα θα είναι η Κυριακή με θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους στους 41 με 42 βαθμούς και θα παραμείνουν περί τους 30 βαθμούς τις βραδινές ώρες μέσα στις πόλεις. Τους 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στις παιδινές περιοχές, ξεκινώντας σήμερα από τις Σέρες, την Καρδίτσα, το Άργο, στην Αττική, την Κρήτη. Από τη Δευτέρα θα ενεργοποιηθεί η Μελιτέμη στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, το οποίο αναμένεται να ρίξει τη θερμοκρασία λίγους βαθμούς. Τα σαραντάρια ωστόσο θα παραμείνουν στις δυτικές περιοχές, την Άρτα, το Αγρίνιο, τον Πύργο. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει αισθητά την Πέμπτη και Παρασκευή με ανέμους περί τα 8 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται να αυξηθεί και να γενικευθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην παραλία Θάνο στη Λίμνο τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενωρίτερα, 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης από την παραλία προς την πόλη της Μύρινας από το λιμενικό. Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 2:30 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Ταγίπ Ερντογάν και Μπένιαμιν Νετανιάχου ακολούθησε την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οι κατηγορίες που επικαλείται η πλευρά της Άγκυρας περιλαμβάνουν γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι οποίες συνδέονται με περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν ακτιβιστές του Global Samud Flotilla, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Akin Gürlek. Απαντώντας στο ένταλμα σύλληψης, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως έναν αντισημίτη δικτάτορα που έχει εξοντώσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο και φυλακίζει πρωτοφανή αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται. Η τουρκική προεδρία στη συνέχεια επανήλθε, καταγγέλλοντας τις μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει πως καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει στους πολίτες τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Αττική και συγκεκριμένα η Ανατολική Αττική με 25 κρούσματα καταγεγραμμένα ως τώρα, ενώ στα νότια προάστια τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 13. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σε αριθμό περιοχών, 16 περιοχές, που έχει πλήξει ο ιός σε όλη την Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ιταλία. Ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως στα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων. Βγήκε από τη ΜΕΘ έπειτα από 58 ημέρες ο Αριστοτέλης Χαντζής, απεργός πείνας για τη διάσωση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε χθες στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Όπως αναφέρει η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, ο Αριστοτέλης Χαντζής συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και νοσοκομιακής φροντίδας. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η εφημερίδα Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντιπροπετρόφσκ. Μη επανδρομένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν εμπορικό κέντρο στο Κριβίι Ριχ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του. Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο ένας στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, από πυρά του Ισραηλινού στρατού, και ο άλλος στο νότιο τμήμα της περιοχής από έναν έπικο, ανακοίνωσαν Παλαιστινιακές πηγές και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου και στο Diamond League στη Λοζάνη, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο καλύτερος άλτης του κόσμου στο μήκος. Με άλμα στα 8-24 πήρε μια άνετη νίκη σε έναν αγώνα με δύσκολες χερικές συνθήκες, λίγες μέρες μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την τρίτη θέση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ, κατακτώντας το τρίτο του χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση. Πλέον ο ζωντανός θρύλος της Ανόργανης Γυμναστικής μέτρα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκ των οποίων χρυσά τα 8 μετάλλια.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 πιθανόν τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων σε μία ώρα.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουβλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

felt like a different kind of fight.

kill them now or later. Noon by the clock, and so still

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο ετησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστική ατάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην Ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
2: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
1: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
5: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από το κόκκινο στις 10. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Άνοδος της θερμοκρασίας και συνθήκες καύσωνα μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Δυσκολότερη μέρα θα είναι όπως φαίνεται η Κυριακή, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους στους 42 βαθμούς και θα παραμείνουν υψηλές τις βραδινές ώρες μέσα στις πόλεις. Από τη Δευτέρα θα ενεργοποιηθεί η Μελιτέμη στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, το οποίο αναμένεται να ρίξει θερμοκρασία λίγους βαθμούς. Τα σαραντάρια ωστόσο θα παραμείνουν στις δυτικές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει αισθητά την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς αναμένεται ισχυρό Μελιτέμη περί τα 8 μποφόρ. Οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίες και ισχυροί άνεμοι ευνοούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Εν τω μεταξύ, αυξημένη παραμένει και σήμερα Σάββατο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και χθες Παρασκευή, ενώ η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο Κυριακή. Για απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής εναντί της Τουρκίας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ρένα Δούρου. Με ανάρτησή της παρουσιάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική, αναφερόμενη στην πενταετία 2015-19 και τις πρωτοβουλίες της τότε κυβέρνησης. Όταν η Τουρκία κλιμάκωνε την επιθετικότητά της, η Ελλάδα δεν έκλεισε διάβλους επικοινωνίας. Ταυτόχρονα δεν έμεινε θεατής, όπως κάνει η σημερινή δεξιά κυβέρνηση, σημείωσε η Ρένα Δούρου και τόνισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά, άσκησε μια φιλιρηνική, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και μάλιστα στις σκληρές μνημονιακές συνθήκες. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Ταγίπ Ερντογάν και Μπένιαμιν Νετανιάχου ακολούθησε την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οι κατηγορίες που επικαλείται η πλευρά της Άγκυρας περιλαμβάνουν γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι οποίες συνδέονται με περιστατικό στο οποίο ανεπλάκησαν ακτιβιστές του Global Samud Flotilla, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ. Απαντώντας στο ένταλμα σύλληψης, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως έναν αντισημίτη δικτάτορα που έχει εξοντώσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο και φυλακίζει πρωτοφανή αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται. Η τουρκική προεδρία στη συνέχεια επανήλθε καταγγέλλοντας τις μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει πως καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει στους πολίτες τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Φέτος, ως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα έναντι 96 κρούσματων σε όλη την περσινή χρονιά, εκ των οποίων 13 θάνατοι φέτος έναντι 9 σε ολόκληρο το 2025. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Αττική και συγκεκριμένα η Ανατολική Αττική με 25 κρούσματα έως τώρα, ενώ στα νότια προάστια έχουν φτάσει τα 13. Η Ελλάδα είναι δεύτερη σε αριθμό περιοχών, 16 περιοχές που έχει πλήξει ο ιός σε όλη την Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ιταλία. Ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων. Βγήκε από τη ΜΕΘ έπειτα από 58 ημέρες ο Αριστοτέλης Χαντζής, απεργός πείνας για τη διάσωση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε χθες στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Όπως αναφέρει η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, ο απεργός πείνας συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και νοσοκομιακής φροντίδας. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή μένοντας τις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα αυγή.gr συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα σωστικά συνεργεία στην πόλη Κρίβη Ριχ της Ουκρανίας θα εξακολουθήσουν να ψάχνουν για θύματα στα ερείπια εμπορικού κέντρου, το οποίο επλήγει έπειτα από διπλό ρωσικό πλήγμα χθες Παρασκευή και έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό περισσότερων από 130. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται η πόλη γενέτειρα του Ουκρανού Προέδρου Βόλοντιμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι 22 παιδιά είναι μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης αυτής που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολείο στη Σουηδία, ανακοίνωσε η αστυνομία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο ύποπτος της επίθεσης στο Λύκειο Μπρινέλ, όπου φοιτούν περίπου 450 μαθητές ηλικίας 16 έως 20 ετών, στη μικρή πόλη Φραγκέρστα, στην κεντρική Σουηδία, είναι ένας 18χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί. Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου και στο Diamond League στη Λοζάνη με άλμα στα 8-24. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την τρίτη θέση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ. Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις καταγγελίες της πρωταθλήτριας Βάδιν Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία βρέθηκε στο στάδιο χωρίς την παρουσία του προσωπικού της προπονητή Μπρετ Βάλανς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμπιχαμ. Ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την αρμόδια Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την άνηση μεταχείρισή της από τον ΣΕΓΑΣ σε σχέση με άλλους αθλητές.
1: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6, μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, έθριος καιρός, θα αναπτυχθούν όμως λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων σε μία ώρα.
5: Και 5 στο κόκκινο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονιές του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από το κόκκινο στις 11, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αυξημένη παραμένει και σήμερα Σάββατο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και χθες Παρασκευή, ενώ η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο Κυριακή. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στον πρώτο ουσιαστικά καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες μέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Όπως τονίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, δεν πρόκειται για έναν ακραίο καύσωνα ως προς την ένταση των θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 με 7 μέρες. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια, κάτι που θα βοηθήσει περιοχές όπως η Αττική, οι Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι που θα πνέουν θα είναι εντάσσεως μέχρι 5 μποφόρ, τοπικά στα νότια και νότιο-ανατολικά, στα 6 έως 7 μποφόρ. Καλύτερες συνθήκες με ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, ωστόσο η λήξη του καύσωνα θα επανεκτιμηθεί με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. Οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυροί άνεμοι ευνοούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Για απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ρένα Δούρου. Με ανάρτησή της παρουσιάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική αναφερόμενη στην πενταετία 2015-19 και τις πρωτοβουλίες της τότε κυβέρνησης. Όταν η Τουρκία κλιμάκωνε την επιθετικότητά της, η Ελλάδα δεν έκλεισε διάβλους επικοινωνίας. Ταυτόχρονα δεν έμεινε θεατής όπως κάνει η σημερινή δεξιά κυβέρνηση, σημείωσε η Ρένα Δούρου και τόνισε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά άσκησε μια φιλειρηνική, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και μάλιστα στις σκληρές μνημονιακές συνθήκες. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Ταγίπ Ερντογάν και Μπένιαμιν Νετανιάχου ακολούθησε την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οι κατηγορίες που επικαλείται η πλευρά της Άγκυρας περιλαμβάνουν γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι οποίες συνδέονται με περιστατικό στο οποίο ανεπλάκησαν ακτιβιστές του Global Samud Flotilla, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ. Απαντώντας στο ένταλμα σύλληψης, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως έναν αντισημίτη δικτάτορα που έχει εξοντώσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και φυλακίζει πρωτοφανή αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται. Η τουρκική προεδρία στη συνέχεια επανήλθε, καταγγέλλοντας τις μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν, όπως είπε, στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Ισχυρή είναι και φέτος η τουριστική κίνηση από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Art News. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 260.000 αφίξεις στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο, παραδοσιακούς προορισμούς των εξανατολών επισκεπτών, ενώ συνολικά κάθε χρόνο τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επισκέπτονται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέπτες μέσω ακτοπλοϊκών συνδέσεων ή με ιδιωτικά γιότ. Τα δρομολόγια είναι καθημερινά και από το λιμάνι της Μυτιλίνης είναι σε συνεχή ροή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νέοι προορισμοί για τους Τούρκους επισκέπτες είναι η Λίμνος και η Πάτμος. Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει πως καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει στους πολίτες τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Αττική και συγκεκριμένα η Ανατολική Αττική με 25 κρούσματα, ενώ στα νότια προάστια έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σε αριθμό περιοχών, 16, που έχει πλήξει ο ιός σε όλη την Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ιταλία. Ο αριθμός των κρούσματων κορυφώνεται συνήθως στα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των κρούσματων. Βγήκε από τη ΜΕΘ έπειτα από 58 μέρες ο Αριστοτέλης Χαντζής, απεργοσπίνας για τη διάσωση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο απεργοσπίνας μεταφέρθηκε χθες στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Όπως αναφέρει η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, ο Αριστοτέλης Χαντζής συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και νοσοκομιακής φροντίδας. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή μένοντας τις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα Αυγή.gr συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων, υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολείο στη Σουηδία, ανακοίνωσε η αστυνομία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο ύποπτος της επίθεσης, στο Λύκειο Μπρινέλο, που φοιτούν περίπου 450 μαθητές ηλικίας 16 έως 20 ετών, στη μικρή πόλη Φαγέρστα, στην κεντρική Σουηδία, είναι ένας 18χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί. Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν. Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο ένας στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, από πυρά του Ισραηλινού στρατού, και ο άλλος στο νότιο τμήμα της περιοχής από έναν έπικο, ανακοίνωσαν Παλαιστινιακές και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις καταγγελίες της πρωταθλήτριας Βάδιν Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία βρέθηκε στο στάδιο χωρίς την παρουσία του προσωπικού της προπονητή Μπρεντ Βάλανς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμπιγχαμ. Ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την αρμόδια Υπουργό Παιδείας σχετικά με την άνηση μεταχείριση της Αντιγόνης Ντρισπιώτη από τον ΣΕΓΑΣ σε σχέση με άλλους αθλητές. Πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημα της Super League. Τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής, Καραμάτα, Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος κάνουν ποδαρικό στην πρώτη αγωνιστική.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία 36-37 και πιθανόν τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο στις 11 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοτζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

στην αγορά παγιδευμένη ποντική. Νύχτα στην τζιμισκή με στον αέρα. Γλιστράς δεξιά μου κρύη αναπνοή. Πριν από χρόνια ζούσαμε εδώ πέρα.

σώμα. Αν είναι ο κόσμος μου τρελός, τι να σου πω. Αν κάνω λάθος το ρυθμό σ' ακολουθώ. Βουλιάζουμε σιγά κι αυτός ο δρόμος δεν μας πάει πουθενά. Σ' αγγίζω στο βυθό κι αναρριγώ. Ξαπλώνουμε βαριά κι ο έρωτας μας κουβαλά. Στα νύχια του μας παίρνει.

Πίσω απ' τις γρίλες στέκει ο θυρωρός και τη φτωχή ζωή του ανακατεύει. Ας υποπτεύεται βουβά ο διπλανός. Ποιος ξέρει κυραβάσο τι μας έρνει. Μες στη γλυκιά φωνή της κρύβει μια θηλιά και μες στα πόδια της φωτιά παναστατώνει. Τα βράδια κατεβαίνει αγκαλιά στο σατανά και το πρωί

και πες μου πως αξίζει κάθε μέρα. Δεν επενδύεται η αγάπη φουκαρά. Ψάξε καλύτερα, κάτι θα βρεις πιο πέρα. Βουλιάζουμε σιγά κι αυτός ο δρόμος δεν μας πάει πουθενά. Ξαγγίζω στο βυθό κι αναρριγώ. Ξαπλώνουμε βαριά κι ο έρωτας μας κουβαλά. Στα νύχια του μα.

Λυπάμαι τα παιδάκια μου, την νιώτη τους χαράμι, που θα πετάξουν κι αυτά μες της μαφίας στη φωτιά. Όνειρα ανεκπλήρωτα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το Tartan Noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του Noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε τροχιά καύσων έχει μπει η Ελλάδα, με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, στον πρώτο ουσιαστικά καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα σημειωθούν, είπε, οι υψηλότερες τιμές, εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Όπως τονίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, δεν πρόκειται για έναν ακραίο καύσωνα ως προς την ένταση των θερμοκρασιών, ωστόσο οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 με 7 ημέρες. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια, κάτι που θα βοηθήσει περιοχές όπως η Αττική, οι Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι που θα πνέουν θα είναι εντάσσεως μέχρι 5 μποφόρ, τοπικά στα νότια και νότιο-ανατολικά, στα 6 έως 7 μποφόρ. Καλύτερες συνθήκες με ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, η λήξη του καύσωνα θα επανεκτιμηθεί με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Λέσχης Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Αυξημένη παραμένει και σήμερα Σάββατο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα 3 λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και χθες Παρασκευή, ενώ η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο Κυριακή. Εντείνονται οι διεργασίες στην κυβέρνηση για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 5 και 6 του μηνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής και τις παροχές για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Για απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ρένα Δούρου. Με ανάρτησή της παρουσιάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική αναφερόμενη στην πενταετία 2015-19 και στις πρωτοβουλίες της τότε κυβέρνησης. Όταν η Τουρκία κλιμάκωνε την επιθετικότητά της, η Ελλάδα δεν έκλεισε διάβλους επικοινωνίας. Ταυτόχρονα δεν έμεινε θεατής, όπως κάνει η σημερινή δεξιά κυβέρνηση, σημείωσε η Ρένα Δούρου, και τόνισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά, άσκησε μια φιλιρινική, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και μάλιστα στις σκληρές μνημονιακές συνθήκες. Ισχυρή είναι και φέτος η τουριστική κίνηση από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Art News. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 260.000 αφίξεις στη Λέσβο, Χίο και Σάμο, παραδοσιακούς προορισμούς των εξανατολών επισκεπτών, ενώ συνολικά κάθε χρόνο τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επισκέπτονται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέπτες. Τα δρομολόγια είναι καθημερινά και από το λιμάνι της Μυτιλίνης είναι σε συνεχή ροή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι οι προορισμοί για τους Τούρκους επισκέπτες, είναι η Λίμνος και η Πάτμος. Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει πως καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει στους πολίτες τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών. Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, φέτος έως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα έναντι 96 κρούσματων σε όλη την περσινή χρονιά, εκ των οποίων 13 θάνατοι φέτος έναντι 9 σε ολόκληρο το 2025. Βγήκε από τη ΜΕΘ έπειτα από 58 ημέρες ο Αριστοτέλης Χαντζής, άπεργος πείνας για τη διάσωση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο άπεργος πείνας μεταφέρθηκε χθες στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Όπως αναφέρει η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, ο Αριστοτέλης Χαντζής συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και νοσοκομειακής φροντίδας. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου. Έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 το πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα αυγή.gr συνεχίζουν το δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, δασμούς 50% επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα καναδικά προϊόντα, αφού οι δύο μακρόχρονοι σύμμαχοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη ότι εκτροχίασε τις ημέρες των συνομιλιών. Οι δασμοί που τέθηκαν σε ισχύ σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν φαίνεται να μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην οικονομία για τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ μετά το Μεξικό. Αυτό αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 5% των εξαγωγών του Καναδά προς τις ΗΠΑ. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε με την επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολείο στη Σουηδία, ανακοίνωσε η αστυνομία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο ύποπτος της επίθεσης στο Λύκειο Μπρινέλ, όπου φοιτούν περίπου 450 μαθητές ηλικίας 16 έως 20 ετών, στη μικρή πόλη Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία, είναι ένας 18χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί. Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου και στο Diamond League στη Λοζάνη με άλμα 8-24 πήρε μια άνετη νίκη. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την τρίτη θέση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ οργανής γυμναστικής του Ζάγκρεπ. Πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημα της Super League. Τα ματς ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος κάνουν ποδαρικό στην πρώτη αγωνιστική.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε μπορεί και να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανό τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
4: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Αυτό το τραγούδι έγινε αφορμή πριν από 45 χρόνια να πάω με την παρέα μου σε ένα μαγαζί που λεγόταν Σεραφίνο, το οποίο ήταν στο Φάληρο, να ακούσω έναν καινούριο τραγουδιστή που είχε κάνει με τον πρώτο του δίσκο μερικές επιτυχίες, όχι μία, μερικές επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες, λαϊκές, που είχαν μια φρεσκάδα, είχαν μια φρεσκάδα στιχουργική, μουσική και ερμηνευτική. Και επειδή εμείς ασχολιόμασταν πάρα πολύ, ήμασταν στις εταιρείες δίσκων, ήταν και η εποχή που η ομάδα μας, εγώ, Σαββόπουλος, ο Άκης Πάνου, ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος, ο Αρβανίτης, ο Κοντογιάννης, ο Φαλιρέας, ετοιμαζόμασταν, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα, ο Θοδωρής ο Μανίκας, ετοιμαζόμασταν να βγάλουμε το περιοδικό το Ντέφι, το οποίο το βγάλαμε στο ξεκίνημα του 1982, και ψαχνόμασταν πάντοτε, κάναμε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι scouting. Ψάχναμε να βρούμε δηλαδή τι καινούριο υπάρχει, τι ενδιαφέρον, τι σημαντικό, και όπου είχαμε μία πληροφορία πηγαίναμε και σε μαγαζιά που δεν ήταν συνήθως αυτά στα οποία συχνάζαμε. Και έτσι βρεθήκαμε στο Σεραφίνο να ακούσουμε ένα καινούριο τραγουδιστή που ερμήνευε αυτά τα τραγούδια του Τάκη Σούκα, του Αντώνη Ρεπάνη, που λεγόταν Γιώργος Μαργαρίτης. Δεν ξέρω αν είχαμε συνειδητοποιήσει ακριβώς περί τίνος πρόκειται όταν πήγαμε εκεί. Αλλά η ιστορία από μόνη της έδειξε ότι η όσφρησή μας είχε οδηγήσει στο σωστό σημείο. Και ήμασταν έτσι από τους πρώτους, και μάλιστα από το χώρο των ανθρώπων που είχαν μια ακαδημαϊκή, ας πούμε, παιδεία, αυτής της παρέας, ήμασταν από τους πρώτους που ανακαλύψαμε τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος δεν μας χρειάστηκε καθόλου στην πορεία του. Έχτισε μια καριέρα η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα έλεγα ότι θα εκπλαγεί όποιος θα συναντήσει τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, που είναι πιο νεανικός και πιο ζωηρός και από την εποχή 50 χρόνια πριν που τον γνώρισα εγώ.

0: Λοιπόν, σήμερα όμως όλα αυτά, ο πρόλογος έχει να κάνει με το ότι ο Γιώργος Μαργαρίτης ήρθε και είναι στο στούντιο στο Κόκκινο, κάθεται εδώ εξ αριστερών μου, και θα κάνουμε μια συζήτηση ξεκινώντας από τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και όπου μας βγάλει. Και αν δεν προλάβουμε κάπως να ολοκληρώσουμε μια ιστορία πάρα πολύ πλούσια και πολύ περιπετειώδη και πολύ δημιουργική, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Γιώργο Μαργαρίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αναρωτιέμαι γιατί δεν σε έχω καλέσει νωρίτερα. Δηλαδή, ίσως...
1: Εγώ σε ψάχνω.
0: Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι είχα την αίσθηση, παρακολουθώντας από κοντά αλλά εξ αποστάσεως, ότι πραγματικά ευτυχώς δεν μας χρειάστηκες.
1: Στέλιο. Στέλιο Ενηλιάδη, καλησπέρα για από μένα. Σε όλους εδώ που μας βλέπουν και, αυτοί, και σε αυτούς που μας ακούνε. Επέτρεψε μια μικρή εισαγωγή. Επέτρεψε μου μια μικρή εισαγωγή να,
0: βέβαια,
1: να κάνω γιατί,
0: και εγώ εισαγωγή.
1: Γιατί τα χρόνια είναι πολλά. Θα πάμε και πολύ πίσω.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις από αυτό που μου έλεγες λίγο νωρίτερα, κοιτώντας από το παράθυρο, ναι, την πλατεία Καραϊσκάκη.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν να σε ευχηθώ να πούμε χρόνια πολλά και καλά για τα γενέθλιά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε τυχεροί άνθρωποι και από αυτή την άποψη και ελπίζω ότι έχουμε ακόμα διαδρομή, γιατί έχουμε το μικρόβιο
1: της
0: μακροζωίας.
1: Έκανες ωραίο πρόλογο. Μου θύμισες πολλά καλά πράγματα που εγώ όχι τα είχα ξεχάσει. Είχα ακούσει τότε τον Τέφη να μεσορανεί και να λες τον καθρέφτη σου και διέσαι και αυτά. Αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έχουν συμβεί πολλά πράγματα στη ζωή μου. Καταρχήν μου έχουν συμβεί πολλές κλοπές. Όπου έμεινα με είχαν κατακλείψει. Και τα έχουν πάρει όλα αυτά τα περιοδικά που έπαιρναν τότε. Τον Τέφη, τον οικογενειακό θησαυρό και άλλα πολλά, τον Ντομινό, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αφού δεν υπάρχει φωτογραφία μου και του Άκη ακόμα, μέχρι που πήρα να πούμε την αδερφή του τώρα και τη επαέσει καμιά φωτογραφία. Έχω μια φωτογραφία που κοιτάει ένα στον άλλο.
0: Ναι.
1: Όλο την ίδια βάζει. Αλλά βρήκα και καλούς κλέφτες όμως. Έγινε μια και έπεσε σε εκεί. Υπάρχουν και καλοί κλέφτες. Όταν μάθανε, μου έγινε μια κλοπή στην Κηφισιά, ας πούμε. Όταν μάθανε ποιος είμαι, τότε ήμουν μόνος μου εκεί στο τετράγωνο αυτό. Την άλλη μέρα μου κρεμάσανε και ένα Τέφη, το σχορεμένο του με θυμάκι του Βαγγέλη, το θυμάσαι, που μου είχε χαρίσει. Και την κιθάρα μου την κρεμάσα σε μια ραντιά έξω. Καλή κλέφτες και αυτή.
0: Τι λες τώρα.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που άκουσα και να είμαστε καλά όλοι μαζί όσοι είμαστε εδώ και κάνουν πράγμα με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη. Ανταμώνουμε, τα λέμε, εντάξει. Εμείς είχαμε κάποια απόσταση κάποια χρόνια τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Τι θες να με ρωτήσεις.
0: Θέλω να μας πεις καταρχήν πώς ξεκίνησες από τη Θεσσαλία, από το χωριό σου και βρέθηκες εδώ. Την πρώτη εμπειρία μου έλεγες, βλέποντας την πλατεία Καραϊσκάκη από το παράθυρο εδώ του σταθμού που είμαστε στον τρίτο όροφο επί της πλατείας, μου έλεγες ότι σε έφερε για πρώτη φορά το λεωφορείο το 1961.
1: Εδώ ξέρω, εδώ.
0: Ναι, 60 ή 61 τότε.
1: Όχι, ήταν το 60 και ούτε 59,5.
0: Ωραία, 59,5 λοιπόν. Σε έφερε το λεωφορείο, ήταν ο σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων εδώ που έρχονταν από τα Τρίκαλα. Σε άφησε εδώ στην οδό Ψαρών που αρχίζει από την πλατεία Καραϊσκάκη και μου είπες το συγκλονιστικό γεγονός ότι... δύο πράγματα μου είπες που μου φάνηκαν πολύ συγκλονιστικά. Το ένα είναι ότι κοιμήθηκες το βράδυ στο μικρό παρκάκι που υπήρχε εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη μαζί με άλλους ανθρώπους που κοιμόντουσαν έξω, που πιθανότατα και αυτοί ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει από την επαρχία και μπορεί να μην είχαν καν χρήματα για να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο.
1: Δουλειά ζητούσαν για αυτή.
0: Δουλειά ζητούσαν. Και επίσης το άλλο που μου είπες και είναι πολύ συγκλονιστικό και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, γιατί και στις κουβέντες που έχουμε κάνει, Γιώργο Μαργαρίτη, σου έχω πει την άποψή μου ότι οι καλοί λαϊκοί τραγουδιστές είναι καλοί λαϊκοί τραγουδιστές όχι μόνο γιατί έχουν το χάρισμα να έχουν μια καλή φωνή από το λαρύγγι τους και να μπορούν να τραγουδάνε, αλλά έχουν και βιώματα. Τα βιώματα αυτά γίνονται, μεταβολίζονται
1: δύναμη.
0: Και μπαίνουν μέσα στην ερμηνεία και μπορεί ο τραγουδιστής να δώσει όλο το αίσθημα που έχει συλλάβει ο συνθέτης και ο στιχουργός και ο μουσικός που το παίζει, και ο ερμηνευτής, ο καλύτερος ερμηνευτής είναι αυτός που μπορεί γι' αυτό και το μεταπλάθει και το κάνει ένα συνέστημα που το μοιράζεται ο κόσμος. Και εσύ έχεις πάρα πολλά βιώματα, γιατί έρχεσαι το 60, αλλά τι γίνεται, βρε Γιώργο, μέχρι το 81 που κάνεις τον περίφημο αυτόν δίσκο με αυτές τις φοβερές επιτυχίες, τι κάνεις 20 χρόνια?
1: Λοιπόν, τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι. αλλά ξέρεις τι λέω, να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα, γιατί έχουμε κάτι διαφημιστικά τώρα και δεν θέλω να σε κόψω. Να βάλουμε το επόμενο κομμάτι, Βασίλη, να ακούσουμε έτσι, να κλείσουμε και μετά επανερχόμαστε για να αρχίσει χωρίς διακοπές ο Γιώργος ο Μαργαρίτης.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολυπίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Γιώργος Μαργαρίτης στο στούντιο. Συζητούσαμε και βλέπαμε και το ντέφι, το περιοδικό που βγάλαμε το 1982, στο οποίο στο δεύτερο τεύχος κιόλας, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, με εξώφυλλο που το φιλοτέχνησε ο Δημήτρης Αρβανίτης, με εξώφυλλο Τσιτσάνη, είχαμε μέσα τρία κείμενα που είχαν σχέση με αυτό το πράγμα που είδαμε και ακούσαμε όταν πήγαμε στο Σεραφείνο και ακούσαμε τον Γιώργο τον Μαργαρίτη λίγο καιρό πριν βγει το περιοδικό. Εκείνο το χειμώνα 81-82. Και είχαμε ένα κείμενο για τον συνθέτη αυτών των τραγουδιών που ακούσαμε μέχρι τώρα. Διαχρονικές επιτυχίες, κλασικά λαϊκά τραγούδια, χαρακτηρισμένο ως τραγούδια της Ομόνοιας. Αυτός ήταν ένας τίτλος υποτιμητικός στην αρχή από αυτούς που δόθηκε, αλλά στην συνέχεια καθιερώθηκε και αποτελεί πια ένα brand name, δηλαδή χαρακτηρίζει μια πτέρυγα σημαντική του λαϊκού τραγουδιού. Και στον ντέφι είχαμε λοιπόν ένα κείμενο, μια συνέντευξη για τον Τάκη το Σούκα. Είχαμε μία δική μου παρουσίαση, ένα σχόλιο μεγάλο ολοσέλιδο για το πρόγραμμα στο Σεραφείνο και με ιδιαίτερη αναφορά στο Γιώργο Μαργαρίτη, και είχαμε και ένα πολύ μεγάλο κείμενο για αυτό το είδος του τραγουδιού, γραμμένο από έναν διανοούμενο πάρα πολύ σημαντικό, τον Παύλο τον Καλαντζόπουλο, διακεκριμένο ζωγράφο και άνθρωπο με υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση, ο οποίος έκανε μια ανάλυση αυτών των τραγουδιών, πολυσέλιδη στο ντέφι, και ο οποίος Παύλος Καλαντζόπουλος είναι και ο πατέρας της Ελένης Καλαντζοπούλου, της γνωστής μουσικού που παίζει κλαρίνο, που ξεκίνησε με την Οπισθοδρομική Κομπανία και οι παλιότεροι θα τη θυμούνται γιατί ήταν μια χαρακτηριστική φιγούρα, αλλά και πατέρας του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, του πολύ σημαντικού, πολύ γνωστού συνθέτη και μουσικού με πολύ μεγάλο έργο, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν η υποδοχή μας ως μια ομάδα καλλιεργημένων ανθρώπων που αγαπούσαν το λαϊκό τραγούδι και το λαϊκό πολιτισμό. Ήταν η υποδοχή μας σε αυτό το νέο είδος τραγουδιού που μορφοποιεί το εκείνη την περίοδο από ορισμένους συνθέτες και ερμηνευτές και οργανοπαίχτες βεβαίως, ανάμεσα στους οποίους τους δύο-τρεις που ξεχώριζαν ιδιαιτέρως ήταν μια μορφή, ένα παιδί λαϊκό από την επαρχία που είχε έρθει, είχε περάσει τα μοίρια όσα εδώ στην Μεγαλούπολη, εντυπωσιασμένος από τα φώτα της πόλης, όπως μου είπε, που δεν τα είχε ξαναδεί γιατί στο χωριό τους δεν είχαν ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα, και έκανε μια καριέρα, πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του είδους του τραγουδιού στην πλάτη του και πραγματικά του έδωσε διαστάσεις, το στήριξε, συνέβαλε πάρα πολύ στην μορφή που πήρε αυτό και το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικούς κλάδους του λαϊκού τραγουδίου, όπως σας έλεγα πριν. Λοιπόν, Γιώργο Μαργαρίτη, τώρα πολλά έχω πει εγώ, σου δίνω τώρα από εδώ και πέρα το λόγο. Σιγά. Γιώργος Μαργαρίτης στο στούντιο στο Κόκκινο μαζί μας.
2: Αναφέρθηκες σε πολλά όμως στάδια της ομιλίας.
0: Πες λίγο τα βιογραφικά σου, τι έγινε. Γιατί άργησες τόσο πολύ να κάνεις αυτόν τον δίσκο που άλλαξε τη ζωή σου και άλλαξε και το τραγούδι μας.
2: Ναι, ναι. Να ξεκινήσω καταρχήν Δεν νομίζω να υπάρχει και άλλος τραγουδιστής που γνώρισε το μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη σε αυτή τέτοια ηλικία. Εγώ το γνώρισα, ήμουν 13 χρόνων. 13 χρόνων σε κάποιο ρεφρέν που μπήκα στην παρέα αυτή που ήταν, είχε μαζευτεί εκεί στην οδό Λαρίσης, στο καφενείο των αδερφών Τσιτσάνη. Εκεί ανάμεσα ήταν και ο πατέρας μου, γιατί έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παρέα. Και μπήκα και εγώ σε κάποιο ρεφρέν από όλα τα τραγούδια που παίζανε και λέγανε. Και με ρώτησε πόσο χρόνο είμαι και αν ξέρω γράμματα. Και του είπα ότι έχω μείνει στην ίδια τάξη. Λοιπόν, το δημοτικό, την έκτη βέβαια. Και έτσι βρέθηκε και στην εκεί αυτή. Μπορεί να είχα φύγει και πριν. Λοιπόν, και γράψε μου, λέει κατευθείαν. Αχάρνων και σύμφωνο γωνία μένω. Τα λόγια του σου λέω τώρα. Και τηλέφωνο 88, ξέρω εγώ. Απλόχερα, μόλις μου λέει μεγαλώσεις λίγο, τελειώσει το σχολείο και πας και τελειώσει και το φανταριλίκι, λοιπόν, έλα να μας βρεις. Όταν εγώ όμως ήρθα στην Αθήνα, τον είδα, αλλά έπρεπε να μεγαλώσω και να πορευτώ κάτι που να γίνεται. Πώς θα συντηρηθώ, να πούμε.
0: Ήσουν και έφηβος.
2: Εκτός από κάτι ψηλά που μου έβαλε η μάνα μου, που είχε κάτι σχολημένη να πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα, έπρεπε να δουλέψω, έπρεπε να βρω κάτι. Λοιπόν, ήρθα στην Αθήνα το 60. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, Σεπτέμβρης, κάτι τέτοιο ήταν. Και βέβαια, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι η πλατεία Καραϊσκάκη. Στην Ψαρών, όπως το είπες και προηγούμενα εσύ, στην Όδο Ψαρών, κάνανε στάση τα λεωφορεία Τρικάλων. Εκεί με κατέβασα, απέναντι ήταν το εστιατοράκι που είναι ακόμα. Και μέσα εγώ ίσα ίσα που πρόλαβα και του είπα δώσ' μου λίγα φασόλια και βάλαμε και δύο πατάτες βουτύρου πατάτες. Και δεν υπήρχε πώς το λένε καρτζιλίκι για παρακάτω. Και πραγματικά κοιμήθηκα σε αυτή την πλατεία εδώ δύο βράδια. Όταν ανάψαν τα φώτα όμως κατά στις 7 το βράδυ, 8 ανάψαν τα φώτα. Άμα εμείς στο χωριό, μέχρι και τότε δεν υπήρχε χωματόδρομο, ήταν οι δρόμοι, όλοι οι χωματόδρομοι και δεν είχαμε και φώτα. Πού να τα δω, εδώ είδα μόλις άναψαν τα φώτα, άμα να δώνει ο παράδεισος, λέω, άρα για να πούμε θα περάσω καλά. Θα έρθει και η σειρά μου αυτό που έχω μέσα, θα το βγάλω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έμενα εδώ δύο βράδια και άλλος κόσμος εδώ.
0: Φοβήθηκες καθόλου, όχι. Γιώργο, όχι.
2: Τίποτα. Ούτε να φάω δεν ήθελα μετά. Ναι. Μου είδα τα φώτα. Δηλαδή το στομάχι μου άρχισε να παίρνει δύναμη και μετά από δύο μέρες έφεγα και πήγα να βρω ένα φίλο μου. Στα λέω τάκα τάκα τώρα στο Κοροπή ήταν. Μου το είχε πει και είχε έρθει στο χωριό και μου είπε θα είμαι εκεί αν μπορέσω να βοηθήσω κάτι. Και πραγματικά πήγα εκεί, δεν μπόρεσε να με βοηθήσει και εκεί κοιμήθηκα στην εκκλησία στη ανάληψη. Την ξέρω μόλις που είναι στο δρόμο πάνω. Και στη συνέχεια βρέθηκε ένα γεροντάκι, πέρασε και με είδε το πιο πιτσιρίκο εμένα. Ρε πιτσιρίκο μου λέει, τι ξέρεις να κάνεις, ο Μπαρμπαγιάννης, ό,τι μου πεις. Με πήρε σε ένα περιβόλι. Εν πάση περιπτώσει, έκατσα 6 μήνες εκεί. Μετά με πήρε ένας, θα λέω μαζεμένα τώρα, ένας εργολάβος. Κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ, στις οικοδομές. Και στη συνέχεια έρχομαι σε έναν χωριανός μου και αυτός. Στον Κώστα τον Τζαούση, ο οποίος να με σπούδαζε τότε και έμεινε στη Γούβα, στον Άγιο Αρτέμι. Και έμεινα εκεί κάνα 2 χρόνια, φιλοξενούμενος βέβαια. Ό,τι μπορούσα και εγώ με τις οικοδομές, βοηθούσα. Μετά από εκεί ήρθε η ώρα μου, αφού τελείωσε και το φανταριλίκι μου, και ήρθε η ώρα
0: να. Πού υπηρέτησες, Γιώργο, πού υπηρέτησες?
2: Εγώ υπηρέτησα. Η εκπαίδευσή μου ήταν εδώ στο Χαϊδάρι. Παρουσιάστηκα στα Τρίκαλα, εδώ στο Χαϊδάρι. Στη συνέχεια να πούμε, με πήγανε 2 μήνες πάνω στην Καστοριά και από εκεί ήρθε μια απόσπαση μου και ζητάγανε να διαβιβαστεί για την Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Μόλις άκουσα, εγώ θα πάω. Εσύ μου λέει που κουρεύτηκες, μου λέει τόσο πολύ κοντά τα μαλλιά. Εσύ μου λέει εδώ και τι θα πασί. Λέω κακό που θα μου κάνει στην Κρήτη τώρα. Πόσο ήθελα να περάσω από την Αθήνα, δηλαδή μόνο. Και πέρασα πολύ καλά, μέχρι από εκεί πήρα πολιτήριο. Εκεί με βρήκε τεκτακτορία, εκεί με βρήκε εφεδρεία, εκεί όλα να μου. Πέρασα κοντά 3 χρόνια που υπηρέτησα. Μετά έρθαμε εδώ ξανά πάλι επιστράτευση, όλα μαζί, τέλος πάντων. είπες κάτι για τα βιώματα και θα φτάσω το βίωμα σε όλα τα επαγγέλματα για μένα είναι μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν ξεχνάτε ποτέ, δεν αλλάζεις ποτέ, γίνεσαι πιο άνθρωπος, πιο άνθρωπος να πούμε, με τον συνανθρώπο σου, και αυτό είναι το πιο ωραίο. Πάμε τώρα
0: Μπλέχτηκες όμως και με κακές παρέες.
2: Εντάξει, πάμε τώρα και καταρχήν θα βγάλω μια δεκαετία. Θα βγάλω μια δεκαετία, γιατί ό,τι ήθελε με έκανε ο τζόγος. Mm. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα το, ναι. Θέλουμε εκπομπές μεγάλες.
0: Ναι.
2: Πάμε για εγκυκλοπαίδια.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τη βγάζω μια δεκαετία.
0: Από παρέες έμπλεξες ή ήταν κάτι το οποίο συνηθιζόταν έτσι στους χώρους που εργαζόσουν?
2: Εννοείς
0: που...
2: το ποτό ή εννοείς το...
0: Εννοώ το ποτό.
2: Το τζόγο.
0: Ναι, δηλαδή το κουμάρι που λέγανε.
2: Εντάξει. Όλα ήταν ωραία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι και κάτι άσχημο αυτό. Ναι. Νομίζω ο τζόκος ότι είναι κάτι άσχημο.
0: Αν χάνεις είναι άσχημο.
2: Να βρεις τη δύναμη. Όχι, να βρεις τη δύναμη και να ξεφύγεις.
0: Ναι, βέβαια.
2: Απλώς να πούμε...
0: Όχι, απλώς λέω ότι ήταν συνηθιζότανε πάρα πολύ έτσι στους ανθρώπους που έρχονταν από την επαρχία, που ψάχνονταν, που κυκλοφορούσαν στα καφενεία...
2: Εντάξει,
0: που πηγαίνανε στα
2: κάπως
0: μαγαζιά.
2: Έτσι, κάπως έτσι ξεκινάμε να γνωρίσουμε, ναι, και τη φιλία μας και, ναι, τους φίλους μας και, και, ναι, πόσο μάλλον εγώ που ήθελα να γνωρίσω ανθρώπους που να είναι γύρω από αυτό που είχα μέσα μου να βγάλω από μέσα μου το τραγούδι.
0: Εσύ ήθελες να γίνεις τραγουδιστής πάντως?
2: Από μικρό παιδί, 7 χρόνια. Αυτό και τίποτα,
0: ναι,
2: άλλο.
0: Ναι.
2: Και τώρα τα ίδια θα έχω κάνει.
0: Απλώς περίμενες την ευκαιρία ή... Το ανέβαλες κάπως, περίμενες την ευκαιρία, δεν είχες άκρες.
2: Όχι, δεν γινόταν αυτό. Είχαν βρεθεί ευκαιρίες τρομερές και δεν έφτανα στο τέλος, γιατί και τον Τάκη τον Σούκα που αναφέραμε εδώ, ο Τάκης Σούκας έφαγε, πώς το λένε, τον έστησα 4 χρόνια. Mm. Από το 76 κάναμε δίσκο το 80,
0: ναι,
2: μαζί. Σου είπα ότι είναι τη δεκαετία που έμπλεξα, ναι, με τον τζόγο.
0: Ήταν το ήταν μυαλό σου, ναι, αλλού. Ίσως,
2: πάμε, ναι, στον Τάκη τώρα, στα τραγούδια αυτά. Ναι. Αυτά τα τραγούδια ήταν πολύ ζωμερά τραγούδια. Ήταν κάτι καινούριο του Τάκη. Αυτός είναι πολύ μεγάλος Τάκης. Και μουσικός και συνθέτης. Όποιος δεν το ξέρει.
0: Σπουδαίος.
2: Σπουδαίος, να πούμε. Λοιπόν, πριν τον Τάκη όμως, 2 χρόνια, αυτό ήταν το... 77 και 78 είχα ξεκινήσει με τον Βασιλιάδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη εγώ. Mm. Ωραία τραγούδια εκείνα. Μου είχε φτιάξει μια εξάδα και ήμουν έτοιμο να βρούμε εταιρεία να τα κυκλοφορήσουμε. Και επειδή είχα μέσα μου, κάποτε εγώ δεν ήμουν συνέπειες στον Τάκη Σούκα 4 χρόνια. Mm. Μήπως πρέπει να πάω να το συναντήσω. Και δουλεύαμε, αν θυμάμαι καλά, με την Άννα Χρυσάφη στη Βάρη. Και μόλις με ακούει η Άννα, έκανα πρόβες ακόμα. Έλα να σου πω, μου λέει, πώς λέγεσαι? Της είπα εγώ. Θα είμαστε, λέει, το καλοκαίρι μαζί, ναι. Θα φύγεις απόψε κιόλας και θα πας να βρεις το Μουσαφίρι, το Νικόλο, πρώτο Σούκα, το Ρεπάνι. Σε ένα χρόνο, μου λέει, θα μιλήσει Ελλάδα, ρε, για σένα, μου λέει. Αυτό και έγινε. Αλλά εγώ όμως πάλι ο Ζώγος δεν με άφηνε. Και εδώ στο και ξέρω. Και τραβούσαν τα... Και τελικά να...

0: είναι μια ευεργετική επίδραση στη ζωή σου, έτσι.
1: Παίξαν όλο.
0: Δεν ήταν απλώς συνάδελφοι στη δουλειά, ήταν και σύμβουλοι κατά έναν τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Την ξέραν τη νύχτα πάρα πολύ καλά. Ναι. Την ξέραν τι κάνανε.
0: Ναι, γιατί και ο Τάκης ο Σούκας, ο Τάκης έχει, είναι από τη μεγάλη οικογένεια των Σουκαίων, όλη εκπληκτική μουσική. Ο Τάκης έχει περάσει από τα πανηγύρια, τα χρόνια στα οποία αναφέρεσαι εσύ που γνώρισες τον Τάκη. Ο Τάκης ήταν πρώτο όνομα, πρώτος μουσικός και μαέστρος.
1: Βεβαίως.
0: Στη φαντασία, στα καλύτερα.
1: Βεβαίως,
0: μαγαζιά.
1: Στα καλύτερα μαγαζιά, είναι έτσι. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι η κουβέντα της
0: Χρυσάφη
1: ήταν. Εγώ τραγουδούσα, δεν είχα καμία σχέση με τα ρεπερτόρια, με το ρεπερτόριο. Εγώ ήμουν πάντα στο Μάρκο, ήμουν πάντα στο Ζησάνι, ήμουν στον Παπαϊωάννου. Και ό,τι άλλο υπήρχε να μου κάτσε Χρήστο και έτσι καρδιές παραπολιάρε.
0: Του οποίου δεν του έχει εγκαταλείψει ποτέ, έτσι.
1: Όχι. Έπαιρνα τραγούδια τα οποία λέγανε οι άλλοι τραγουδιστές τη εποχή εκείνη.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα από ένα-δύο, αλλά τη μεγάλη μερίδα την έχει να πούμε πάντα να πούμε ιστορία, να πούμε τη Τσάνη και. Και όταν είπα αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά αυτός ο δίσκος τραγουδιόντουσαν όλα τα τραγουδιά. Μέχρι που βρήκα, δεν θέλω να με επιτρέψει να μην πω το όνομά της, ένα μεγάλο όνομα που ήθελε να φύγω από το σχήμα, γιατί ήθελε να λέει τα τραγούδια αυτή η φίρμα. Και ήταν αυτό, και όταν έφυγα από το μαγάζι, πήγα εγώ αλλού, όπως είπες και εσύ, στο Σεραφείνο. Λοιπόν, να μην πω παραπάνω εκεί. Όταν πήγα στο Σεραφείνο και πήγα να ακούσω εγώ το πρόγραμμα εκείνο που ήμουνα. Και να βλέπω να μας τραγουδάει τραγούδια και να μου λέει, ναι ρε μου λέει, ήταν τόσο ωραία τα τραγούδια αυτά, ήθελα να φύγεις. Έβγαινες μου λέει και σηκωνόταν ο κόσμος απάνω. Και σωστές οι κουβέντες να μου λέει, είμαστε τραγουδιστές, είμαστε εμείς καλλιτέχνες. Και νιώθαμε κάπως διαφορετικά. Και ήθελα να λέει ότι να ακούω να λέει, δεν πρέπει. Καλά μου, τη φωνάζω στο τραπέζι μου. Ήθελες να φύγω από το μαγαζί για να δεις τα τραγουδία μου. Μου λέει αυτό ήθελα. Είχε δίκιο. Λοιπόν, τι άλλο ξέχασα μέσα στη αυτή, στη 20η αιτία. Όμως έκανα ξεκίνημα ωραίο όμως εγώ, στα μαγαζάκια τα μικρά. Αν εξαιρέσουμε τη σταβέρνο, έτσι ξέρω εγώ να πούμε, πήγα καταρχήν, ήμουνα δίπλα σε ένα μεγάλο τραγουδιστή, στον Οδυσσέα Μοσχονά. Βρέθηκε τέτοιο.
0: Αυτός είναι από πιο παλιά φουρνιά.
1: Ναι, αλλά ήταν όσοι τον ξέρουν, Πεντέλη στον Άδη, Χαράμα με το Χάραμα και βάλει να.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτός ο τραγουδιστής, όταν εγώ έβγαινε, εγώ ήμουν από τους άντρες, ήμασταν 5-6. Με το που άρχισα εγώ και καθόμασταν όλοι πάνω. Δεν το έφτανα μόνο να μ' ακούει. Ήθελε και να κάνει και έτσι μια κίνηση, να με βλέπει κιόλας. Στη γωνία που ήμουν ο τελευταίος. Και του άρεσε να πούμε όλο αυτό και πραγματικά πήρα πολλά από αυτό, ναι. Δεν έχουμε ώρα να πούμε πολλά πράγματα. Είχε γράψει και ένα τραγούδι, τα είχε με τους Γεγέδες τότε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Στο πρώτο μου βιβλίο που μου έκανε ο Κώστας ο Παλαχούτης, ο λαϊκός τραγουδιστής, γράφω εκεί το στιχάκι που έλεγε «Θα αφήσω μπόλικο μαλλί και εγώ γιγιές θα γίνω και μέσα στα κλαπ κορίτσι μου μαζί σου θα τα πίνω». Ρεφρέν, ένα στρέμμα φαβουρίτα για χατήρι σου θα αφήσω και τα φτωχογεγεντάκια όλα θα τα ξαφανίσω. Και πήγαμε σε μια εταιρεία να το ηχογραφήσουμε. Και εκείνα τα χρόνια οι εταιρείες αυτές οι μικρές δεν είχαν δυνάμεις. Και ζήταγαν κάποια χρήματα και λέει, θυμάμαι ο Μοσχονάς, μα το παλικάρι μου είσαι πολύ φαντάρος, πού να τα βρει τα λεφτά. Και έτσι το τραγούδι αυτό δεν έχω γραφεί και ποτέ. Και πάμε παρακάτω τώρα, αλλά ευκαιρίες τρομερές τώρα. Μέσα εκεί ήταν και ο Καλδάρας ο Απόστολος με το μεγάλο Μάτσα, Μάκη Μάτσα, οι οποίοι με ακούσαν και δύο φορές. Και τα λόγια τους ήταν, Γιώργο, αυτό ήταν το 72. Θα σε παρακαλέσουμε πάρα πολύ, ένας τραγουδιστής σαν και αυτούς που έχουμε, είσαι και εσύ. Αλλά μη χάνεσαι να περνάς να μας βλέπεις. Αλλάζουν τα πράγματα. Εκείνα τα χρόνια είχε πάρει

0: στα πάνω του ό,τι έβγαζε ο Γιάννης ο Καλατζής, σκότωνε. Σκότωνε. Ναι. Το λαϊκό τραγούδι είχε πάρει λίγο την κάτω βόλτα. Εγώ όμως δεν πέρασα ποτέ αυτό που μου είπανε. Mm. Και πέσαν πάνω στη δεκαετία και αυτό. Και όταν βγήκα, μερικοί, τι μας έκανες. Mm. Δεν έκανα τίποτα.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν εύκολα χρόνια και για έναν καινούριο τραγουδιστή, ακόμη και με προσόντα, να ξεκινήσει καριέρα. Γιατί στη δεκαετία του 70.
0: Ζούσαν όλοι θες, τα
1: υπήρχαν
0: τα θηρία.
1: Βέβαια.
0: Τα θηρία, ήταν, ανάμεσα εκεί πέρασαν, στα βουνά.
1: Έτσι, δηλαδή ήταν, στο ένα μαγαζί ήταν ο Γαβαλάς, στο άλλο Διονυσίου, στο άλλο Μητροπάνος, παραδίπλα ο Νταλάρας, από εκεί Αλεξίου. Η Μοσχολιού.
0: Τα πιο μικρή ήταν πιο πίσω.
1: Και αυτοί είχαν ξεκινήσει γιατί τραγουδίσανε στην περίοδο της δικτατορίας. Κάνανε ο Νταλάρας και η Αλεξίου, τραγουδίσανε του Καλδάρα την Μικρασία, που έκανε τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, και άλλες επιτυχίες. Θέλω να πω, ήταν πολύ δύσκολο να μπει ένας καινούριος. Και ήταν και πιο παλιοί. Ήταν δηλαδή και ο Κόκοτας ακόμα ήταν πρώτη φίρμα.
0: Εντάξει, ήταν ρίτερα, την άλλη πλευρά.
1: Έτσι, ναι, αλλά.
0: Εμείς
1: καταλαμβάνανε θέσεις όμως. Καταλαμβάνανε θέσεις όμως στα μαγαζιά, που ήταν βασικό αυτό, και στις εταιρείες. Γιατί και μια εταιρεία, επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια στις εταιρείες, στη Λύρα, CBS, είχαμε ένα όριο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να παίρνουμε κι άλλους κι άλλους κι άλλους τραγουδιστές, γιατί έπρεπε πρώτα να βρούμε ρεπερτόριο για αυτούς που είχαμε στην κάθε εταιρεία. Έτσι, να κάνουμε επιτυχία με αυτούς, να αξιοποιήσουμε αυτούς. Και έτσι και εμείς αδικούσαμε κάποιους τραγουδιστές που ξέραμε ότι ήταν καλοί, αλλά δεν είχαμε περιθώρια.
0: Οι εταιρείες.
1: Οι εταιρείες.
0: Κάνανε και ένα άλλο πράγμα όμως. Δεσμεύαν κάποιους τραγουδιστές να μην πάνε απέναντι και περνούσαν τα χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Το λεβεντόπεδο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Και πήγαινε κάποτε στην άκρη γιατί βγήκανε κάποιοι άλλοι.
1: Βεβαίως. Αυτό έγινε και στον ΤΕΦ είχαμε δημοσιεύσει και πολλά παράπονα τραγουδιστών που τους είχαν βάλει στην αναμονή και δεν αξιοποιήθηκαν επειδή προηγούνταν άλλοι. Αυτό είναι μια από τις πιο δυσάρεστες ιστορίες.
0: Θέλω, επειδή χάνομαι εγώ, για να πω κάτι για αυτά τα θηρία εκεί και τα βουνά. Όλα αυτά, πώς πέρασαν ανάμεσά τους. Αυτοί δεν ήταν μόνο μεγάλοι τραγουδιστές. Ήταν και καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Από όλους εγώ, τους τραγουδιστές αυτούς τους μεγάλους, εγώ πήρα μόνο αγάπη. Και από το Μανώλη και ο Γαβαλάς, δεκαετία 70. Ήταν ο πρώτος που με γνώρισε και έχω τη φωτογραφία και θυμάμαι πολύ καλά, τη βλέπω. Και ήταν τότε στη μόδα το χαμηλοκάβαλο παντιλόνι. Με σε κρούστηκε και φαινόταν πίσω. Λοιπόν, γιατί δεν είναι το ρινό εκείνο. Παλιό. Λοιπόν, ο Γαβαλάς πρώτος. Μετά ο Μανώλης.
1: Ο Αγγελόπουλος.
0: Άσε ο Καζαντζίδης. Καλά, ο Στράτος. Οι περισσότερες φορές ήταν και αγαπημένος μου τραγουδιστής. Σας το έχω πει πολλές φορές. Είχε τη μεγάλη μερίδα. Όταν εγώ, ξέρω εγώ, έγινα, έπαιρνα και τραγούδια για τον Στράτο, γιατί ταιριάζαν και σε μένα. Γι' αυτό και κάποια τραγούδια που έγραψε ο Σούκας, που δεν είπα εγώ στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Στράτος τα είπε. Τα ξέρεις, δεν τελειώνει. Αυτός ήταν ο δεύτερος μου δίσκος.
1: Mm.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Εντάξει.
0: Τα είχαν όλα.
1: Και μετά γνώρισες και τον Νικολόπουλο, βέβαια.
0: Με τον Νικολόπουλο, εδώ έκανα ένα μεγάλο λάθος εγώ. Το 82 που κάνω με τον Βασίλη Βασιλιάδη κάποια τραγούδια και είμαι στο στούντιο και παίζει ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, μου λέει να βάλω δύο τραγούδια. Του λέω, Χρήστο, όχι, δεν θα βάλει δύο τραγούδια. Θα κάνουμε δίσκο ολόκληρο. Αργήσαμε να τον κάνουμε και τον κάναμε το 86. Αυτό ήταν το λάθος μου. Έπρεπε να είναι καπάκι τότε με τον Τάκη τον Σούκα. Ναι. Γιατί αυτοί ήταν στα πάρω και οι δύο.
1: Εντάξει, ξέρεις, δεν τα ρυθμίζουμε πάντα όλα στην τελευταία τους λεπτομέρεια. Εκ των υστέρων εντοπίζουμε αν έχουμε κάνει κάποια λάθη, αν είχαμε κάποιες ελλείψεις. Δεν είναι ευθύγραμμη η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να είναι ευθύγραμμη.
0: Εγώ θέλω να εξαιρέσω τους δημιουργούς που μου δώσανε ό,τι καλύτερο είχαν για μένα εκείνη την εποχή.
1: Mm.
0: Δεν είχα κάτι δίπλα μου για να με βοηθήσει σε τίποτα. Μόνο ζωπορεύτηκα.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Βασικό.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί εγώ, επειδή ήμουν μέσα στη δισκογραφία, μπορώ να σου πω και για τον κάθε τραγουδιστή ποιον είχε δίπλα του. Έναν άνθρωπο επαγγελματία που ήξερε τη δουλειά και βοήθησε. Γιατί τι ήσασταν, λαϊκά παιδιά ήσασταν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν, εσύ έπρεπε να κάνεις και το μάνατζερ του εαυτού σου.
0: Δεν μου αρέσει να κάνω παράπονα. Υπάρχει και δισκογραφία που ήταν να την πω εγώ, να τον πω εγώ το δύσκολο και δεν τον είπα, και τον είπαν άλλοι. Εκεί μου μπήκαν εμπόδιο. Κάποιοι να πούν. Δεν πειράζει τώρα. Όλα είναι μια
1: για
0: χαρά.
1: Να κλείσουμε, να ακούσουμε ένα Χρήστο Νικολόπουλο σε στίχους του Ηλία Κατσούλη. Ένα ωραίο τραγούδι.
0: Τραγούδαρο.
1: Από αυτά που είπε ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Και θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής, βέβαια. Έτσι θα μείνετε συντροφιά μας.

0: στο κόκκινο.
1: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε τροχιά καύσων έχει μπει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στον πρώτο ουσιαστικά καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα, Σάββατο και αύριο, Κυριακή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι την Τετάρτη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 έως 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Όπως τονίζει ο Διευθυντής Έρευνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, δεν πρόκειται για έναν ακραίο καύσωνο προς την ένταση των θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 με 7 ημέρες. Από τη Δευτέρα ενισχύονται και τα μελτέμια, κάτι που θα βοηθήσει περιοχές όπως η Αττική, οι Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι που θα πνέουν θα είναι εντάσσεως μέχρι 5 μποφόρ, τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά, στα 6 έως 7 μποφόρ. Καλύτερες συνθήκες με ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και Παρασκευή, ωστόσο η λήξη του καύσωνα θα επανεκτιμηθεί με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα Σάββατο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και χθες Παρασκευή, ενώ η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο Κυριακή. Εντείνονται οι διεργασίες στη κυβέρνηση για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 5 και 6 του μηνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής και τις παροχές για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και το σχέδιό του για τους στρατηγικούς του στόχους έως το 2030. Σε υψηλούς τόνους και με την ανταλλαγή σκληρών μηνυμάτων συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων και η Κίνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου το βράδυ της Δευτέρας, εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Παράλληλα, κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Οι τράπεζες, οι εταιρείες ή τα αεροδρόμια που εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία μιας χώρας δεν πρέπει να εξαναγκάζονται από άλλα κράτη να αποκηρύξουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτο κράτος, έγραψε ο Μπαγαΐ στο X. Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει πως καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει στους πολίτες τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο φέτος. Ως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα έναντι 96 κρουσμάτων σε όλη την περσινή χρονιά. 13 θάνατοι φέτος έναντι 9 σε ολόκληρο το 2025. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 το πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα Αυγή.gr συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, δάσμους 50% επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα καναδικά προϊόντα, αφού οι δύο μακροχρόνιοι σύμμαχοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη ότι εκτροχίασε τις ημέρες των συνομιλιών. Οι δασμοί που τέθηκαν ήδη σε ισχύ σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν φαίνεται να μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην οικονομία για τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ μετά το Μεξικό. Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο ένας στη Τζενίν στο βόρειο τμήμα της περιοχής από πυρά του Ισραηλινού στρατού και ο άλλος στο νότιο τμήμα της περιοχής από έναν έπικο, ανακοίνωσαν παλαιστινιακές πηγές και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου και στο Diamond League στη Λοζάνη, με άλμα 8-24 πήρε μια άνετη νίκη. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την τρίτη θέση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ, κατακτώντας το τρίτο του χάλκινο μετάλλιο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί πάνω από το κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στη μία από το κόκκινο, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
4: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Αυτό είναι το περίφημο κελί 33. Γιώργος Μαργαρίτης, ένα τραγούδι που το έχουν γράψει ο Γιώργος Μάμος και ο Σαράντος Τσιλιβερδής. Ένα τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, του 1987 είναι τότε.
1: Το 86.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαργαρίτης στο στούντιο στο Κόκκινο σήμερα, εκτάκτος.
1: Δύο δημιουργοί που δεν είναι πολύ γνωστοί.
0: Ναι. Οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν γράψει πολλά τραγούδια.
1: Όχι, δεν έχουν γράψει. Άλλο εγώ δεν ξέρω να μου. Ναι. Κάποια τραγούδια που τώρα ήταν από εγώ πάλι και δεν τα έτυχε να τα πω. Ναι. Μπάση περιπτώσει, ο Σαράντος έκανε τον Μπρεσάριο από ό,τι ξέρω. Και ήξερα και τα γραφεία του που είναι εκεί στη Σαντοβριάντο.
0: Αλλά εσύ τη δουλειά έχεις με τα κελιά, τη δουλειά έχεις.
1: Έχω και κάποια σχέση.
0: Εσύ που είσαι ένας...
1: Αλλά πέρασμα ήταν αυτό. Πέρασμα και εντάξει. Όλα πήγαν καλά.
0: Όλα πήγαν καλά.
1: Όλα πήγαν
0: δηλαδή
1: καλά.
0: Μπορεί να πάει καλά κάτι και μέσα σε ένα κελί. Είναι μια εμπειρία, ε.
1: Βεβαίως είναι. Είναι μια εμπειρία και οι φυλακές, αυτό το λίγο που έκανα εγώ το πέρασμα, οι άνθρωποι μέσα εκεί έχουν γίνει καθηγητές. Σχολείο μεγάλο.
0: Δεν έμεινες και πολύ καιρό, βέβαια.
1: Όχι. Όχι, αλλά είχα φίλους και έχω φίλους κάποιους. Εντάξει. Οι δικοί μου έχουν φύγει γενιά, ας πούμε. Και είναι να πούμε κάποια παιδιά εκείνη της εποχής που όταν εγώ έκανα το πέρασμα, τους βρήκανε μέσα εκεί. Και όταν τους είδα μέσα, εδώ είσαστε και εγώ σας ψάχνω.
0: Ναι, αλλά ήταν και μια σημαντική εμπειρία κι αυτή, έτσι. Δηλαδή είδες αυτή την πλευρά της ζωής, που άλλο είναι να τη διαβάζεις τα βιβλία ή να σου μιλούν για αυτήν και άλλο να το βιώσεις αυτό το πράγμα. Εγώ έχω κάνει μόνο κρατητήρια, φυλακή δεν έχω κάνει. Και κρατητήρια για φυσοκολλήσεις και τέτοια.
1: Μόνο που έχεις τα πόδια του αλλού στο κεφάλι σου και ο άλλος έχει τα δικά σου πόδια, καταλαβαίνεις πώς κοιμώνται, πώς υπάρχουν τα κρεβάτια εκεί.
0: Αλλά πήγα αρκετές φορές στην φυλακή όταν ήταν ο πολύ αγαπημένος μου φίλος ο Άκης Πάνου φυλακή.
1: Ήταν διαφορετική η φυλακή.
0: Ναι, αλλά εγώ ήμουν επισκέπτης. Και βέβαια και η μεταχείριση που είχαν στον Άκη ήταν πολύ.
1: Άλλα χρόνια του Άκη.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Ήταν πιο ελαφριά.
0: Ναι. Και πιο ελαφριά, αλλά πολύ βαρύτερη ποινή.
1: Ναι, αυτό ναι, συμφωνούμε.
0: Λοιπόν. Ωραία. Και τώρα μια κοιμή για τον Άκη.
1: Να πούμε για τον Γιώργο το Μάμου που έγραψε το κελί, τη μουσική. Ο Γιώργος ήταν τη Μαρινέλα κάποτε το μπουζούκι. Ήταν υπέροχος παίχτης και τα λέγει και καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν για τον Γιώργο.
0: Εντάξει. Έγραψε ιστορία με αυτό το τραγούδι. Πάντως.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, αυτό είναι ένα τραγούδι έτσι κι αλλιώς που στο ζητούν παντού. Δηλαδή, δεν υπάρχει εμφάνισή σου που
1: μικρή
0: δεν θα
1: μεγάλη,
0: το πεις.
1: Μικρή μεγάλη το
0: λένε. Αν εσύ ο ίδιος προσπαθείς να το παραλείψεις ή το καθυστερήσεις, στο ζητούν οι ακροατές. Οπότε είναι σε
1: άμα δεις το κινητό μου, το κινητό μου, τι παιδάκια είναι αυτά που χορεύουν το κελί 33, δεν προλαβαίνω να βγω εγώ στην πίστα, έχουν βγει αυτά. Μιλάμε για 7 χρόνια παιδάκια τώρα. Γιατί αυτά
0: δεν κάνεις καλά, προετοιμάζεις τα παιδιά για τη φυλακή.
1: Όχι, μαθαίνουν σε μπέκικο τα παιδιά και μαθαίνουν το κελί.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μια και αναφέραμε λοιπόν τον Άκη Πάνου, επειδή έχεις κάνει 6 τραγούδια Άκη Πάνου.
1: Από την ίδια ταινία που πήρε ο Γιώργος Λουδαλάρας και ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Γιώργος και μετά εγώ.
0: Τα οποία είναι συγκλονιστικά αυτά τα τραγούδια. Ξεχώρισε περισσότερο βέβαια ο τελευταίος πυρετός, αλλά και τα υπόλοιπα τραγούδια τώρα, το πόσο χαμηλά θα πέσω ή
1: αυτό,
0: το πολλά γαλόνια σου δώσα. Δηλαδή είναι όλα τραγούδια πολύ ακυπανέικα.
1: Είναι
0: πολύ ακυπάνου τα τραγούδια αυτά.
1: Και
0: τα έχει πει πολύ καλά παρτίδα... γιατί και ο Άκης ήταν πολύ ευχαριστημένος. Ο Άκης εμένα μου έλεγε.
1: Ο Άκης αυτό το τραγούδι ήθελε. Μόλις είπα αυτό το τραγούδι, έβγαλε έξω μάγκα μου, λέει. Τα άλλα πες τα πως θέλεις. Αλλά να πω κάτι, ήταν άτυχος ο δίσκος αυτός. Ήταν πάνω που εγώ είχα κάποια προβλήματα με την εταιρεία και ήθελα να φύγω. Και όταν ένας τραγουδιστής φεύγει από μια εταιρεία, η εταιρεία τον κλειδώνει το δίσκο.
0: Ναι.
1: Τον κλείδωσε το δίσκο. Και ό,τι έγινε από μόνο του και από ό,τι τον. Τα έλεγα τα αργότερα, τα έλεγα εγώ. Ναι. Έτσι βοηθήθηκε. Ναι. Και αυτός και το μουσαφύριο της κλειδώθηκε.
0: Αλλά νομίζω ότι εσύ έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια ουσιαστικά τα τραγούδια που έχεις ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση τα έχεις προωθήσει ο ίδιος μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις, γιατί οι ζωντανές εμφανίσεις οι δικές σου είναι πολύ αξιοπρόσεκτες, δεν παίρνουν απαρατήρητες και το τραγούδι διαδίδεται μέσα από αυτό.
1: Εδώ στις πρώτες εκτελέσεις μου συνέβη το εξής πράγμα. Αν εξαιρέσουμε τώρα τον Τάκη του Σούκα που με ήξερε πολύ καλά, οι άλλοι δεν ξέραν πάρα πολύ. Μου βάζανε τόνους ψηλούς, μου βάζανε ταχύτητες γρήγορες και αυτό δεν κάθεταν στη θέση του το τραγούδι. Εγώ το βλέπα βέβαια, αλλά ήμουν σε μια εταιρεία μικρή που δεν μπορούσα να μιλήσω να πω, ξέρετε κάτι, ρε, πάμε ξανά να το γράψουμε το τραγούδι, το κομμάτι μου. Δεν είναι αυτή η ταχύτητα που θέλει.
0: Ναι.
1: Που ζητάει το τραγούδι. Και φεύγανε αυτά τα τραγούδια έτσι, και όμως γίνηκαν επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Και όμως γίνηκαν επιτυχίες τα τραγούδια τα οποία δεν ήταν στη θέση τους. Γι' αυτό τα τραγούδια που είναι τα live, τα ζωντανά που τραγουδάω, είναι στη θέση τους. Εκεί δεν μπορεί να κουνηθεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είμαι, δεν είμαι μόνο τραγουδιστής. Λέγομαι ντραμίστας τραγουδιστής.
0: Α, ναι.
1: Γιατί έχω το ρυθμό μέσα μου. Το λένε και οι μουσικοί.
0: Πρέπει να σου πω ότι επειδή εγώ έχω ακούσει και τα τραγούδια που έχεις ηχογραφήσει ζωντανά και εσύ αισθάνεσαι καλύτερα όταν τα λες έτσι, αλλά και τα τραγούδια στην πρώτη τους εκτέλεση έχουν ένα ξεχωριστό χάρισμα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή έχουν το χάρισμα ότι έτσι τα έχει φτιάξει ο δημιουργός τους. Ο έτσι. Θεός τους δηλαδή τα έχει φτιάξει έτσι. Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ.
0: Και έχει ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς τις εκτελέσεις. Εγώ κάθισα αυτή τη βδομάδα και έκανα ένα
1: φροντιστήριο
0: πάνω
1: γιατί,
0: στα τραγούδια.
1: Γιατί δεν υπάρχουν λάθη και εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις,
1: ζωή...
0: τα λάθη μερικές φορές είναι αποδεκτά μέσα σε ένα καλλιτεχνικό σύνολο. Μπορεί να μην το ενοχλούν καθόλου. Μπορεί και να του προσθέτουν κάτι.
1: Μπορεί και αυτό να μην το έχουμε... Στην άλλη πλευρά.
0: Έχω φίλους μουσικούς, μου λένε, μα άκουσε αυτό το τραγούδι μέσα, κοίταξε να δεις εδώ τώρα στον Άριο τραγουδιστής ή εδώ πέρα, κοίταξε πώς το παίζει και τα λοιπά. Ένα τραγούδι το οποίο έχει καθιερωθεί, είναι κλασικό. Λέω, κοίταξε, το τραγούδι είναι αυτό που ακούς, το σύνολό του. Αυτό άρεσε. Έτσι κάθισε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το αναλύσεις πάντα μουσικολογικά. Εσύ σαν μουσικός μπορείς να το κάνεις.
1: Μπορεί να το βλέπουν και αλλιώς. Δεν θέλουν στη θέση του το τραγούδι, γιατί στη θέση τους είναι η ιστορία. Ναι. Όλοι είναι στη θέση της. Ναι. Έτσι και κουνηθεί λίγο. Ναι. Το θέλουν λίγο ντεμεκ, ότι είναι και πιο φρέσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Η ταχύτητα τώρα, εντάξει, μπροστά μάμα, είναι ωραίο το τραγούδι. Ναι, και ζουμερό και τα πει ο τραγουδιστής που πρέπει και κάτι.
0: Μου λες η εμπειρία σου από τον Άκη Πάνου, από το, την προσωπική σχέση.
1: Για εγώ είχα την καλύτερη, τι να πω. Αυτό που μου έχει μείνει στον Άκη, εκτός ότι ανταμώσαμε πολλές φορές βέβαια, δεν έχουμε και πολλή ώρα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να προλάβουμε κάποια πράγματα. Με έπαιρνε τηλέφωνο καμιά φορά, τι κάνει σήμερα, κουβέντες του. Δεν κάνω τίποτα σήμερα, έλα να με πάρεις. Πήγαινα τον έπαιρνα, πού θα πάμε, προχώρα πάρε το ποτάμι. Πήγαινα, πού στρίβομαι. Εκτός από τη συζήτηση που κάναμε τώρα, και του έλεγα εκεί, για ξαναπέστε αυτό που είπες, πάμε παρακάτω. Ο Άκης δεν γυρνάει πίσω. Αυτά που έλεγε τον έχει ζήσει. Αυτά που έλεγε το κατάλαβες, καλώς δεν το κατάλαβες, τέλος πίσω δεν γυρνάει, πάει μπροστά. Λοιπόν, στρίψε εδώ, στρίβω, μες στη φαντασία με πάει. Βλέπω μια παρέα εκεί, ο δάσκαλος, ο καθηγητής μας, να πούμε, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Νίκος ο Καρανικόλας, ο Κοσμάς και ο Άκης.
0: Ο Κοσμάς είναι ο Καλογράνης, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης της φαντασίας στον Άγιο Κοσμά.
1: Τι είδαν τα μάτια μου και τι άκουσαν τα αυτιά μου. Ο μεγάλος έλεγε μεγάλο τον άλλον.
0: Ναι.
1: Όλοι ήταν μεγάλοι. Δεν είχαν τίποτα. Και ο Άκης όμως είχε κάτι ξεχωριστό. Με ρωτάει εμένα, κάνεις δίσκο με το μεγάλο, ο Ζαμπέτας. Του λέω, κύριε Γιώργο, δίπλα μας είναι. Δίπλα μας είναι. Οπότε ο Άκης κουνάει το κεφάλι και του λέει, ναι, ναι, φεύγα εσύ, μου λέει. Άκου τι μου είπε, φεύγα εσύ. Του λέω, γιατί εγώ να φύγω, τι συμβαίνει. Του βλέπεις αυτούς που τραγουδάνε και πάνω. Τραγούσε, είχε αρχίσει το πρόγραμμα. Και δεν του αρέσαν τα τραγούδια που λέγανε. Αυτοί θα ψάχνονται. Εσύ μετά από λίγα χρόνια θα με θυμάσαι ποιος θα είσαι.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, στο στούντιο είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης, ένας τραγουδιστής με μεγάλη πλούσια καριέρα. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει 10 ζωές. Και δεν μπορούμε να τις συμπυκνώσουμε τόσο πολύ ώστε να τις συμπεριλάβουμε μέσα σε ένα δύο πρόγραμμα. Λοιπόν, σας ζητάω συγγνώμη. Δεν γίνεται. Γι' αυτό οι ερωτήσεις είναι λίγο σκόρπιες. Να πάρετε μια γεύση και για να αναγκαστεί με τη θέλησή του να έρθει ξανά να συνεχίσουμε και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτή είναι η ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Λοιπόν, τώρα για παράδειγμα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Μαργαρίτη, επειδή δεν έχει σταματήσει η καριέρα του Γιώργου. Ο Γιώργος συνεχίζει απτόητος και εμφανίσεις κάνει, σε όλη την Ελλάδα γυρίζει και δίσκους, τραγούδια μάλλον, συνεχίζει να ηχογραφεί καινούρια, τα οποία ανεβαίνουν αμέσως στο YouTube και τα τραγούδια αυτά έχουν και πολύ μεγάλη απήχηση. Ένα τέτοιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα από το ντουέτο Θοδωρής Καμπουρίδης, ο οποίος είναι από τους πολύ καλούς μας δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Έπαιζε και με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο πολλά χρόνια και όταν ανεβάσαμε εμείς με τον Ντέφι τον Αγγελόπουλο στο Λυκαβητό και με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη πολλά χρόνια, αλλά όταν ανεβάσαμε τον Αγγελόπουλο σε εκείνη την ιστορική συναυλία στο Λυκαβητό, ο Θοδωρής ο Καμπουρίδης ήταν ο σολίστας του Μπουζουκιού στη συναυλία αυτή. Και έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται ιδιαίτερα και με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους μας στιχουργούς, ο οποίος και αυτός.
2: Ο τελευταίος είναι και αυτός.
0: Έτσι, και ο οποίος συνεχίζει όμως και αυτός και γράφει καταπληκτικά πράγματα. Και επίσης, Γιώργο Μαργαρίτη, εσύ το ξέρεις βέβαια γιατί συνεργάζεσαι με τα παιδιά πάρα πολύ, ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι και μεγάλος θαυμαστής του Άκη Πάνου. Και θα έλεγα ότι και στους στίχους του διακρίνει κανείς έτσι, αυτό το κοινωνικοπολιτικό που έχει στο βάθος που έχει έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα από τα τελευταία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαργαρίτης, του Θοδωρή του Καμπουρίδη και του Βασίλη του Παπαδόπουλου, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Προσέξτε και τη μουσική και τους στίχους.

0: Τώρα έχει αρχίσει να με πιάνει ένας μικρός πανικός. Γιατί διαπιστώνω ότι τόσα πολλά που θέλω να σε βάλω να τα πεις δεν θα προλάβουμε. Και επίσης τόσα ωραία τραγούδια που έχω διαλέξει δεν θα προλάβω να τα παίξουμε. Λοιπόν, ας πούμε δεν θα πούμε τίποτα για τη συμμετοχή σου στην ταινία που πρωταγωνιστεί ο Βίλιαμ Νταφόε και την οποία γυρίζεται εδώ και τραγουδάς ένα ζεϊμπέκικο, το Αρχιπέλαγος 2, το οποίο το χορεύει ζεϊμπέκικο ο Νταφόε.
1: Εγώ δεν έχω και πάρα πολλά να σου πω. Το ξέρω σαν ηθοποιό. Δεν έχω ανταμώσει ακόμα. Αν και πέρασε από δίπλα μου, βέβαια, πριν 20 μέρες που είχε έρθει και είδαμε την ταινία κάπως. Και ήταν να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες. Και αργήσανε να με ειδοποιήσουν εμένα. Και είδα και εγώ και έφυγα. Και μετά με ψάχνανε.
0: Ναι. Πάντως θα κάνει εντύπωση, λοιπόν, γιατί παίζεται η ταινία.
1: Αυτό είναι μεγάλο όνομα στην Αμερική και εδώ τον ξέρω.
0: Είναι μεγάλο όνομα και είναι και το πλάνο που είδα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή που χορεύει ζεϊμπέκικο Νταφόε.
1: Ναι, και χορεύει και πολύ καλά.
0: Ο τρόπος με τον οποίο είναι γυρισμένο αυτό είναι πολύ εντυπωσιακές αυτές οι κινήσεις. Η χορογραφία του ζεϊμπέκικου, ας το
1: πούμε.
0: Με
1: δύο λόγια, όσο μπορώ, θα πω. Τι είναι αυτό το πράγμα που είναι εκεί, δεν είναι ολοκληρωμένο τραγούδι που τραγουδάμε.
0: Γιατί έχει και μια απαγγελία.
1: Έχει απαγγελία μπροστά. Αυτή η απαγγελία στην αρχή την έλεγα εγώ. Εντάξει, την πήρανε, θέλω να την πούνε. Δεν πειράζει. Έκανα το τραγούδι, γιατί εγώ και το τραγουδιστικό μέρος υπόγραψα.
0: Ωραία. Εγώ πήρα το. Είναι σημαντικό ότι σε έχουν επιλέξει γι' αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θεώρησαν. Προφανώς και οι Έλληνες συνεργάτες τους, αλλά και οι ξένοι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης, ότι η φωνή σου είναι η καταλληλότερη για να βγάλει ένα λαϊκό original ζεϊμπέκικο και να το χορεύσει ένας χορευτής με ένα νόημα. Γιατί και η υπόθεση
1: είναι λίγο καταδόρικο.
0: Έχει σχέση με την Ελλάδα.
1: Στέλιο, είναι λίγο καταδόρικο το τραγούδι αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Να το ακούσουμε λίγο από το απόσπασμα.
1: Δύο ρεφρένενοι.
0: Έτσι όπως παίζεται στην ταινία, να το ακούσουμε.

Ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοριά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χώρο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

0: Αυτό είναι λοιπόν από την ταινία που πρωταγωνιστεί ο Βίλιαμ Νταφόε και το τραγούδισε ο Γιώργος Μαργαρίτης.
1: Και έχει κυκλοφορία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και είναι, η ταινία είναι στους κινηματογράφους τώρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τόσους ανθρώπους γιατί, κοίταξε τώρα, λέγαμε για τις συναυλίες στο Λυκαβητό, λέγαμε για έναν άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80, να προβληθεί το λαϊκό τραγούδι και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ήταν αποκλειστικά κρατικά τότε, και το λαϊκό τραγούδι ήταν πάρα πολύ αποκλεισμένο. Ο Βασίλης ο Βασιλικός, που ήταν αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΕΡΤ όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση, και αυτός μας άνοιξε και το Λυκαβητό. Δηλαδή, μάλλον εμείς πήραμε την πρωτοβουλία, πήραμε την άδεια, κάναμε τις συναυλίες στο Λυκαβητό με τον Γαβαλά, την Γλυκερία, τον Παπάζογλου, τον Αγγελόπουλο, την Αλεξίου, τον Μητροπάνο, όλον αυτόν τον καλό κόσμο. Αλλά αυτός που τα πρόβαλε μέσα από την ΕΡΤ, μερικά μάλιστα ζωντανά την ώρα που γίνονταν και άλλα μαγνητοσκοπημένα, ήταν ο Βασίλης ο Βασιλικός. Αλλιώς δεν θα είχαν αυτή την προβολή που έδωσε μια τεράστια όθηση στην υπόθεση του λαϊκού τραγουδιού στη δεκαετία του 80. Και εσύ έχεις πολύ καλές εντυπώσεις από τον Βασίλη Βασιλικό, Γιώργο.
1: Πολύ καλές.
0: Σπουδαίος συγγραφέας, διεθνή καριέρα.
1: Πώς το γνώρισα?
0: Με το ΖΙΤΑ χάλασε τον κόσμο όλο.
1: Πώς το γνώρισα? Ήρθε, θυμάμαι, μια παρέα, ήταν και ο παραγωγός ο Γιώργος ο Εμμυρζάς, γνωστός στον κύκλο μας, και αν δεν τον ξέρουν κάποιοι. Λοιπόν, ήρθα σε κάποιο μαγαζί που εμφανιζόμουν εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα να πούμε, δεν ήρθαν για μένα. Ήρθαν για κάτι άλλο μέσα στο μαγαζί. Και όταν βγήκα εγώ, και έπιανα με ένα τραγούδι που λέει, με κοιτάζει μάτια που κλαίνε, μου βλάβει χείλη που καίνε. Και λέει, ποιος είναι αυτός? Αυτόν τον λένε Μαργαρίτη, του είπανε. Αυτά τα λόγια τα έκαναν μεταξύ του τώρα. Για πείτε να έρθει, λέει, του σερβιτόρου στην παρέα. Και με πάνε εκεί. Μου λέει, είναι ο Βασίλη Βασιλικός, είναι, ξέρω εγώ, να πούμε, διευθυντής αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ. Εγώ δεν έχω μεσάνυχτα από τηλεοράσεις, δεν έχουμε άλλη τηλεόραση, αυτή είναι. αλλά τη νύχτα όμως την κάνω άνω κάτω. Όπως είπε και ο Μπίνης. Λοιπόν. Και μου λέει, να σου πω, μου λέει, αύριο κιόλας θα με τον Γιώργο τον Εμμυρζά εδώ θα ανταμώσετε και θέλω να σου κάνω μια εκπομπή. Τι είναι εκπομπή? Του λέω και, τώρα δεν μπορώ να σου πω, μου λέει. Λέω, κάποια πλάνα, μου λέει, και πλάνα τι είναι? Ούτε αυτό ήξερα. Τέλος πάντων, μου λες, γίνεται αυτό. Την άλλη μέρα ανταμώσαμε, γίνεται αυτό και αμέσως κυκλοφορεί. Ήταν μια ώρα εκπομπή, δεν ξέρω τι ήταν, ένα αφιέρωμα, μικρό αλλά ζουμερό. Εκεί πάνω έβλεπε και η μάνα του Στέλιου Καζατζίδη και ο Στέλιος απέναντι.
0: Η κυρία Γεστημανή.
1: Η οποία δεν έχω μόνο να σας πω πώς, η Γεστημανή την ξέρω, την ήξερα πριν γνωρίσω τον Στέλιο 10 χρόνια πριν. Και να, εκεί εγώ να κάνω ένα αναμανέ τώρα, σε ποιον από τον πόνο μου το ξέρετε. Και λέει η κυρία Γεστημανή, Στέλιον. Αυτός θα μείνει ο τραγουδιστής. Πώς θα έμαθα εγώ? Υπήρχε ένας κολλητός του Στέλιο εκεί και την ώρα που βλέπανε την εκπομπή. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά. Σε άλλη εκπομπή θα πω το.
0: Ναι.
1: Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Με είδε καταρχήν πως ήμουν στο πρόσωπο. Δεν ήξερε ο κόσμος τι που ήταν. Δεν είχαμε άλλο τηλεοράσει, δεν είχαμε.
0: Τώρα είπες με βοήθησε πάρα πολύ και ήθελα να, με την ευκαιρία για άλλη μια φορά, να σε ευχαριστήσω. Γιατί είχες προσφερθεί μόνος σου και είχες έρθει στην προεκλογική καμπάνια που έκανα το 2014, που ήμουν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, και έκανα μια εκδήλωση που ήρθαν σπουδαίοι άνθρωποι που μίλησαν, ο Ευτύχης ο Μπιτσάκης και άλλοι άνθρωποι, και ήρθες εσύ μαζί με την Ελένη τη Βιτάλη, την Γλυκερία, τον Γεράσιμο τον Ανδρεάτο. Έτσι, ένα ντουέτο παιδιών με τον Παρασκευά του Θοδωράκη, ήταν η Magic the Spell και ήταν και μια εκδήλωση που μιλήσαμε για πολιτισμό και η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ σημαντική που μας πλαισιώσατε. Είχαμε πολύ κόσμο, ήταν γεμάτο το στούντιο που μας είχε προσφέρει ο Βελισάριος, ο Κωσιβάκης και ο άνθρωπος, ούτε χρήματα δεν μας πήρε και γέμισε το στούντιο στην Πλατεία Αμερικής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες Δεν θα τη χαρακτηρίζω.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που έδωσε τέτοια μάχη για το καλό τραγούδι και δίνει ακόμα. Τη θυμάμαι τη βραδιά. Και ήταν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν πολύ ωραία. Και έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί έχω γράψει και άλλα κομμάτια για σένα και στο δρόμο της αριστεράς που γράφω. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι μετά από τόσα χρόνια, ότι τώρα δίνουμε μια νέα διάσταση στο διάλογο μεταξύ μας, Γιώργο, Μαργαρίτη. Και μπορούμε, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πολλά.
0: Γιατί εμένα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και ιδιαίτερα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και είσαι ένας πολύ ζωντανός φορέας του, πρέπει να κάνουμε πολλές εκπομπές, να κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Έχω και περιστατικά δυνατά εγώ.
0: Ναι.
1: Ένα περιστατικό που θέλω να το, όχι να το πούμε σήμερα, δεν προλαβαίνουμε, είναι το πορτοφόλι και η χαρτοσακούλα. Τώρα βάζω τον κόσμο σε σκεφτεί. Αυτό είναι υπέροχο. Υπέροχο περιστατικό.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλα 10 λεπτά, δεν ξέρω αν θέλεις, τι θες να πεις, αλλά...
1: Να πούμε για το Στελάρα.
0: Να πούμε για τον Καζαντζίδη. Να πούμε για τον Καζαντζίδη.
1: Βέβαια.
0: Τι θέλεις να πεις για το Στέλιο.
1: Να σου πω τι θέλω. Καταρχήν, δεν μπορώ να πω την ατάκα από...

0: Και στη συνέχεια ο Στέλιος αυτό το είδε ότι πρέπει να πάμε να φάμε κάπου και να πιούμε ένα ποτήρι, ένα κρασί, ξέρω εγώ, μαζί να γνωριστούμε καλύτερα. Και έγινε η γνωριμία μας. Φύγαμε και πήγαμε, με πήγε ο Στέλιος μάλλον στην Κεσαριανή, σε κάποιο φίλο του εκεί που ήταν ψαράδικο, και φάγαμε τα ψαράκια και βγήκαν για αυτές τις φωτογραφίες. Και την άλλη μέρα και όλα τηλεφωνηθήκαμε και μου λέει τι κάνεις σήμερα κι αυτός, όπως στον Άκη. Και του λέω, έχει έρθει ένα παλικαράκι από τα Καλάβρετα και μας έφερε ένα σπλινάντερο. Και θα το φτιάξουμε στο σπίτι μου. Πού μένεις, μου λέει. Του λέω, Καυκάσου 112. 9 η ώρα, μου λέει, είναι καλά. 9 η ώρα ήταν εκεί. Αλλά θα πούμε σε άλλη εκπομπή.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά που έχουν έρθει στο Viber. Και δεν ξέρω, είναι τόσο, με τόσα πολλά επιφωνήματα, με τόσα πολλά θαυμαστικά, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος προκαλεί να τον αγαπήσεις. Δηλαδή το έχω διαπιστώσει, είχαμε κάτσει πριν λίγες μέρες στην πλατεία των Εξαρχείων και συζητούσαμε εκεί πέρα, καθίσαν πολλή ώρα, μας διακόπτανε συνέχεια, ήταν τρομερό αυτό.
0: Η αρχή, νέοι άνθρωποι, ήταν η αρχή αυτή, Στέλιο.
1: Όλο νεολαία βέβαια στα Εξάρχεια, αγόρια, κορίτσια σταματούσαν, θέλαν να βγουν φωτογραφία μαζί του, θέλανε, ο άλλος έπαιρνε τηλέφωνο τον ξάδερφό του στη Λάρισα για να μιλήσει ο Γιώργος και να πει ξέρω εγώ τι. Δηλαδή κάποια στιγμή λέω, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε μια επαγγελματική συζήτηση, πρέπει κάπως να την ολοκληρώσουμε, δεν μπορούμε. Ήταν ένα καταπληκτικό φαινόμενο και μεταξύ καθόμασταν απόμερα, δεν είχαμε καθίσει κάπου να φαινόμαστε, να έχουμε προβληθεί, ήμασταν, δεν ξέρω δηλαδή, και σαν να έπεσε σύρμα. Ανακαλύφθηκε δηλαδή ότι είναι ο Μαργαρίτης στην πλατεία των Εξαρχείων και μαζεύτηκε όλος αυτός
0: Στέλιο,
1: ο κόσμος,
0: όλα αυτά τα νέα παιδιά. Να πω κάτι. Ναι. Αυτό που ζω αυτή τη στιγμή, μακάρι όλοι οι συνάδελφοι, οι μεγάλοι όλοι και οι μικροί, τη μισή αγάπη να παίρνουν από αυτή που μου την ημέρα αυτή τη στιγμή, πατρίδα μου, πατρίδα μας. Λοιπόν, πρέπει να είναι τρεις ευτυχισμένοι.
1: Ωραία. Και σκέψου ότι εδώ είμαστε και ένα αριστερό ακροατήριο που έχουμε και ανθρώπους που είναι... Πολλοί έχουν διαφορετικά γούστα, άλλοι ακούνε κλασική μουσική, άλλοι είναι του έντεχνου τραγουδιού, άλλοι είναι του
0: ελαφρού,
1: άλλοι είναι της ξένης μουσικής κτλ. Και βλέπω, με εντυπωσιάζει, δηλαδή τώρα ξέρω εγώ, ο Λάμπρος γράφει με κεφαλαία γράμματα εκπομπάρα, ξέρω εγώ, ο άλλος ο Δημήτρης γράφει ξανά, να έρθει ξανά, είναι θησαυρός. Η Μέρη γράφει Μαργαρίτης και ξέρω ψωμί. Δηλαδή δεν τα περιμένεις αυτά σε ένα σταθμό σαν αυτό. Όχι πως δεν έχουμε φίλους του λαϊκού τραγουδιού, έχουμε, αλλά εσύ είσαι, όπως σε χαρακτηρίζουν, είσαι του λεγόμενου βαριού λαϊκού. Έτσι,
0: ο πιο βαραφό που κάτω άκουγα που λέγανε, αυτός είναι πιο βαριό. Ναι. Βαριό με λέγανε φοιτητές τότε. Πιο βαριό από το Διονυσίου. Άκου τι μου λέγανε.
1: Λοιπόν, είσαι βαρύς. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, χαίρομαι βέβαια για αυτή την ανταπόκριση των φίλων ακροατών και ακροατριών. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, γιατί με το ζόρι προλαβαίνουμε ένα τραγούδι για να πούμε και γι' αυτό.
0: Έχουμε πολλούς συνθέτες,
1: και αυτό είναι από τις πρώτες εκτελέσεις του Γιώργου Μαργαρίτη.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τίποτα, θα τον κόψω το Γιώργο του Μαργαρίτη. Ακούσαμε το «Πεθαίνω για σένα» του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ένα τραγούδι το οποίο έγινε και αυτό πάρα πολύ
1: μεγάλη. Να πω μια λέξη μόνο
0: επιτυχία.
1: Για το Λαβρέντη.
0: Πες μια λέξη, αυτό ένα εντεχνολαϊκό τραγούδι, πάρα πολύ όμορφο,
1: τσάμπα έφυγε,
0: καλός
1: τσάμπα
0: ήχος, του Γιάννη Μαύρου και της Ελένης Ράντου. Τσάμπα, τι να πεις, εντάξει, ευτυχώς... Οι άνθρωποι, οι δημιουργοί φεύγουν, αφήνουν πίσω τους πράγματα που παρατείνουν τη ζωή τους, τουλάχιστον για μας, τους ζωντανούς.
1: Το γέλιο του έφτανε μέχρι το γόνατο, έδωνε χαρά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τελειώσουμε ένα τραγούδι τώρα λοιπόν, του Γιάννη Μιλιώκα, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι ωραίο, ναι.
0: Καταπληκτικό τραγούδι, ακούστε το.
1: Το πιστόλι.
0: Όχι. If you know what I mean.
1: Αυτό είναι. Όχι.
0: Άλλο. Λοιπόν, ένα τραγούδι, πολιτικό τραγούδι, που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα γράψει και ολόκληρο άρθρο για αυτό το τραγούδι. Ναι, το πιστόλι.
1: Έλα τώρα, πω. Ναι, εγώ δεν έχω
0: πιστόλι, αλλά ο τίτλος του είναι If you know what I mean.
1: Έτσι είναι ο τίτλος.
0: Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και με αυτό τελειώνουμε. Γιώργο Μαργαρίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να δεις πως έχει τέτοιο κίνητο.
0: Λοιπόν,
1: τώρα δεν θα χωρίσουμε ποτέ.
0: Δεν θα χωρίσουμε ποτέ.
1: Όσο μας έχει δει καλά.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε ήδη αραβωνιασμένοι.
1: Καλό απόγευμα να
0: λοιπόν,
1: έχουμε.
0: Ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης, λαϊκός ερμηνευτής, ένας άνθρωπος ευφυής, λαϊκός, απλός, φιλικός. Μια ιστορία ολόκληρη, η οποία συνεχίζεται ευτυχώς. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, ο Κώστας Μπαμπούλας εδώ εκτάκτος συνεργάτης απεικονιστής και ο Γιώργος Μαργαρίτης κεντρικό πρόσωπο με οικοδεσπότη τον Στέλιο Ελληνιάδη στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: γιορτές Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Η ώρα είναι 2. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 2 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε τροχιά καύσων έχει μπει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στον πρώτο ουσιαστικά καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο, Κυριακή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι την Τετάρτη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Όπως τονίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, δεν πρόκειται για έναν ακραίο καύσωνο προς την ένταση των θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 με 7 ημέρες. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια, κάτι που θα βοηθήσει περιοχές όπως η Αττική, οι Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι που θα πνέουν θα είναι εντάσεως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά 6-7. Καλύτερες συνθήκες με ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, ωστόσο η λήξη του καύσωνα θα επανεκτιμηθεί με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Αυξημένη παραμένει και σήμερα Σάββατο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα 3 λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και χθες Παρασκευή, ενώ η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο Κυριακή. Εντείνονται οι διεργασίες στην κυβέρνηση για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 5 και 6 του μηνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής και τις παροχές για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2007, αλλά και το σχέδιό του για τους στρατηγικούς στόχους έως το 2030. Για απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ρένα Δούρου. Με ανάρτησή της παρουσιάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική αναφερόμενη στην πενταετία 2015-19 και τις πρωτοβουλίες της τότε κυβέρνησης. Όταν η Τουρκία κλιμάκωσε την επιθετικότητά της, η Ελλάδα δεν έκλεισε διάβλους επικοινωνίας. Ταυτόχρονα δεν έμεινε θεατής όπως κάνει η σημερινή δεξιά κυβέρνηση, σημείωσε η Ρένα Δούρου. Και τόνισε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά άσκησε μια φιλιρηνική, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και μάλιστα στις σκληρές μνημονιακές συνθήκες. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Ταγίπ Ερντογάν και Μπένιαμιν Νετανιάχου ακολούθησε την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγορεί για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Απαντώντας στο ένταλμα σύλληψης, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως ένα αντισημίτη δικτάτορα. Η τουρκική προεδρία επανήλθε καταγγέλλοντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου για τακτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Σε ύψηλους τόνους και με την ανταλλαγή σκληρών μηνυμάτων συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων και η Κίνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου το βράδυ της Δευτέρας εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Παράλληλα, κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Οι τράπεζες, οι εταιρείες ή τα αεροδρόμια που εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία μιας χώρας δεν πρέπει να εξαναγκάζονται από άλλα κράτη να αποκηρύξουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτο κράτος, έγραψε ο Μπαγαΐ στο X. Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και συστήνει στους πολίτες τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο στην Earth News, η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί ακόμη τουλάχιστον για 2 έως 3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Ο θερμός αέρας και η υγρή άνοιξη με συχνές βροχοπτώσεις δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών, παρά την αύξηση των ψεκασμών κατά 30%. Η ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Όλοι οι θάνατοι που είχαν καταγραφεί έως τις 19 Αυγούστου στη χώρα μας αφορούσαν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο κύριος Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα, ενώ περίπου το 20% παρουσιάζει ήπια νόσο, συνήθως με πυρετό. Σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή νόσος με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα συμπτώματα που πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία είναι ο υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, ήλικο, σύγχυση, από προσανατολισμό, μεταβολή του επίπεδου συνείδησης ή δυσκολία στην κίνηση. Σχετικά με την εξάπλωση της νόσου, ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής. Η μετάδοση γίνεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, ενώ ο άνθρωπος δεν μεταδίδει περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Φέτος, έως τις 19 Αυγούστου, είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα έναντι 96 κρουσμάτων σε όλη την περσινή χρονιά. 13 θάνατοι φέτος έναντι 9 σε ολόκληρο το 2025. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Αττική. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα αντιστοιχούν περίπου 140 αδιάγνωστες λίμωξεις. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σε αριθμό περιοχών, 16 περιοχές, που έχει πλήξει ο ιός σε όλη την Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ιταλία. Ισχυρή είναι φέτος η τουριστική κίνηση από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Art News. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 260.000 αφίξεις στη Λέσβο, Χίο και Σάμο, παραδοσιακούς προορισμούς των εξανατολών επισκεπτών, ενώ συνολικά κάθε χρόνο τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επισκέπτονται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέπτες. Τα δρομολόγια είναι καθημερινά, ενώ από το λιμάνι της Μυτιλίνης είναι σε συνεχή ροή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νέοι προορισμοί για τους Τούρκους επισκέπτες είναι η Λίμνος και η Πάτμος. Βγήκε από τη ΜΕΘ έπειτα από 58 ημέρες ο Αριστοτέλης Χαντζής, απεργός πείνας για τη διάσωση των προσφυγικών της Λεωφορού Αλεξάνδρας. Ο απεργός πείνας μεταφέρθηκε χθες στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπως αναφέρει η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Ο Αριστοτέλης Χαντζής συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και νοσοκομιακής φροντίδας. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής και η ιστοσελίδα Αυγή.gr συνεχίζουν το δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα κάμπινγκ χρειάστηκε να εκενωθεί εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη βορειοανατολική Ισπανία τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, έγινε γνωστό από τις αρχές. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε 200 περιστατικά, κυρίως για να διασώσουν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους σε δρόμους που είχαν κατακλειστεί από χυμάρους νερού. Το παραλιακό μέτωπο του El Vendrell, μιας πόλης με περίπου 40.000 κατοίκων, καλύφθηκε από μισό μέτρο νερού, ενώ αρκετοί δρόμοι των γειτονικών δήμων πλημμύρισαν επίσης, μετέδωσε η καταλανική δημόσια τηλεόραση. Τα σωστικά συνεργεία στην πόλη Κρίβη Ριχ της Ουκρανίας εξακολουθούν να ψάχνουν θύματα στα ερείπια εμπορικού κέντρου, το οποίο επλήγει από διπλό ρωσικό χτύπημα χθες και έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ έχει προκαλέσει τον τραυματισμό περισσότερων από 130. Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες στην κατεχόμενη δυτική όχθη, ο ένας στη Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, από πυρά του Ισραηλινού στρατού, και ο άλλος στο νότιο τμήμα της περιοχής, από έναν έπικο, ανακοίνωσαν παλαιστινιακές πηγές και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου και στο Diamond League στην Κοζάνη, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο καλύτερος άλτης του κόσμου στο μήκος. Με άλμα στα 8-24 πήρε μια άνετη νίκη λίγες μέρες μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την τρίτη θέση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ, κατακτώντας το τρίτο του χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση. Πλέον ο ζωντανός θρύλος της ανόργανης γυμναστικής μετρά 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εκ των οποίων χρυσά τα 8. Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις καταγγελίες της πρωταθλήτριας Βάδιν Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία βρέθηκε στο στάδιο χωρίς την παρουσία του προσωπικού της προπονητή Μπρετ Βάλανς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμπιγχαμ. Ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την αρμόδια Υπουργό Παιδείας σχετικά με την άνηση μεταχείριση της Αντιγόνης Ντρισπιώτη από τον ΣΕΓΑΣ σε σχέση με άλλους αθλητές. Πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημα της Super League. Ποδαρικό στην πρώτη αγωνιστική κάνουν τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαματάρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από το κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεγάλο δελτίο ειδήσεων στις 2 από το κόκκινο. Καλό σας απόγευμα.
3: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
4: Το κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
5: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 ημέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Ξέρω πως αντέχω και δεν βρίζω. Να τη βλέπω να αρμενίζει στα νυχτά και εγώ έτσι στα ριχτά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια, εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω. Και ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω. Η αγάπη ορμάει μπροστά και εγώ πίσω πρικλίζω. Πέφτω κι αυτή γελά.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 ημέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: ...105 και 5... στο κόκκινο.

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά. Έγινα στον καιρό παιχνίδι,

Μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φέρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
1: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Hardley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Hardley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός, και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον γκαγκστερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγκ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το FNAC για τον προηγούμενο αιώνα, και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hardboiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
2: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η δημιουργή της Wikipedia ήταν αναρχική εξωγήινη από τον πλανήτη Ανάρες και πως κάποιοι μετέτρεψαν τον τόπο τους σε μια αποικία εξορίξεων. Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τη δημιουργία της μεγαλύτερης κυβωτού γνώσεων της ανθρώπινης ιστορίας και υποστηρίζουμε ότι αυτή η κυβωτός δεν κατασκευάστηκε με εντολή κάποιου θεού, αλλά ίσως στα πρότυπα του Καρόλου Μάρξ. Παρακολουθούμε την τοξική οικογένεια στην οποία γεννήθηκε η Wikipedia και θαυμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τα δεσμά της και έφτασε να αναγνωρίζει τη γενοκτονία στη Γάζα. και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Λέμε μερικές μουσικές κουβέντες για τα 50 χρόνια από το θάνατο ενός κομμουνιστή τραγουδιστή, ο οποίος στην Ελλάδα θα ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης, στην αρχαία Ρώμη θα ήταν ο Σπάρτακος, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο Πολ Ρόμπσον.

0: Το συγκεκριμένο τραγουδάκι θα το χαρακτηρίζαμε από γλυκανάλατο έως επίοικος απαράδεκτο. Αλλά σήμερα μας ενδιαφέρει γιατί αναφέρεται στον πλανήτη Ανάρες από το βιβλίο «Ο Αναρχικός των Δύο Κόσμων» της Ούρσουλα Λεγκέν. Για την ιστορία, στη δική μας περίπτωση, θα προτιμούσαμε τον πρωτότυπο τίτλο του βιβλίου, «The Dispossessed», δηλαδή «Ο Αποστερημένος» ή «Ο Καταπατημένος». Και θα καταλάβετε σύντομα το γιατί. Πρώτα όμως, θα ακούσουμε μία σύνοψη της υπόθεσης του βιβλίου από τον λογαριασμό του Feral Historian στο YouTube.
1: So the setup, two worlds.
2: Ας δούμε το σκηνικό στο οποίο εκτελείστε η ιστορία. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Από τη μία, ο πλανήτης Γιουράς είναι παρόμοιος με τη Γη. Έχει πολυπληθείς βιομηχανικές χώρες και ανταγωνιστικά κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. 150 χρόνια νωρίτερα, μια ομάδα διαφωνούντων με επικεφαλής ένα πολιτικό φιλόσοφο ονόματι Όντο έλαβε την άδεια να φύγει για ένα πλανήτη που ονομάζεται Ανάρες. Πρόκειται για έναν κατοικήσιμο αλλά εξαιρετικά λιτό πλανήτη. Οι ακόλουθοι του Όντο έκτισαν μια κοινωνία χωρίς ηγέτες, χωρίς την τυραννία των αφεντικών και των υποτακτικών τους. Εν τέλει, χωρίς ιδιοκτησία, μια ελεύθερη ισότιμη κοινωνία.
0: Όλα μοιάζουν ιδηλιακά για το ουτοπικό, αναρχικό πείραμα των κατοίκων του πλανήτη Ανάρες, αλλά η ιστορία έχει και δράκο. Όπως όλα τα αναρχικά, σοσιαλιστικά ή κομμουνιστικά εγχειρήματα του τελευταίου αιώνα, οι κάτοικοι του Ανάρες δεν ζουν σε συνθήκες θερμοκηπίου, αλλά σε άμεση επαφή με το καπιταλιστικό σύστημα, από το οποίο εξαρτώνται άμεσα και το οποίο τους εκμεταλλεύεται.
1: The only contact between the two worlds is through limited trade via a single spaceport walled off from the.
2: Η μόνη επαφή μεταξύ των δύο κόσμων γινόταν μέσω περιορισμένου εμπορίου από το μοναδικό διαστημικό λιμένα του πλανήτη Ανάρες. Δεν υπάρχουν επισκέπτες. Δεν υπάρχει επικοινωνία παρά μόνο η ανταλλαγή ακαδημαϊκών κειμένων. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να θυμόμαστε όταν μιλάμε για τον αρχικό κόσμο του Ανάρες. Τα φορτηγά πλοία από τον πλανήτη Γιουράς έρχονταν μόνο 8 φορές το χρόνο και έμεναν μόνο όσο χρειαζόταν για να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν. Δεν ήταν ευπρόσδετοι στον Ανάρες. Για την ακρίβεια, η επίσκεψή τους συνεπαγόταν μια διαρκώς ανανεώμενη ταπείνωση. Τα σκάφη έφεραν ορυκτά έλαια και προϊόντα πετρελαίου και ορισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Φεύγοντας, γέμιζαν με αποθέματα υδραργύρου, χαλκού, αλουμινίου, ουρανίου, κασιτέρου και χρυσού. Στην πραγματικότητα, ο ελεύθερος κόσμος του Ανάρες ήταν μια αποικία εξόρυξης του πλανήτη Γιουράς.
0: Ο πλανήτης Ανάρες, λοιπόν, προμηθευόταν τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωσή του από το καπιταλιστικό Γιουράς, ενώ ο τελευταίος πλανήτης λειτουργούσε ληστρικά, παίρνοντας όλο τον φυσικό πλούτο του Ανάρες. Και πριν από μερικές ημέρες, ένας Έλληνας ακαδημαϊκός από το Πανεπιστήμιο Στίρλινγκ της Σκωτίας, ο Βασίλης Γαλανός, σκέφτηκε «Για μια στιγμή, αυτή δεν είναι και η ιστορία της Wikipedia?» Και το είπε σε ένα αφιέρωμα που ετοίμασε για τα 25 χρόνια της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας στην έκδοση The Conversation. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Void από την Αλεξανδρόπολη να γραφεί το δικό του κομμάτι με τίτλο «Ανάρες».
3: Κι έχω ένα κόμπο ακόμη με το τι αισθάνομαι και ας προσπαθώ μέρα τη μέρα να το λύσω. Τα βάζω πάλι στη σειρά και μετά χάνομαι. Να ξέρεις όντως προσπαθώ να σου μιλήσω. Κι έχω ένα κόμπο ακόμη με το τι αισθάνομαι. Κι ας προσπαθώ μέρα τη μέρα να το λύσω. Τα βάζω πάλι στη σειρά και μετά χάνομαι.

σε πω που κοιμάσαι γιατί θέλησες να δεις μέσα στις τρύπες μου και δεν με γέμισες απλά με σφαίρες. Κι όσο μαζεύω κάλικες από τη γη για να δω τι έχουν γραμμένο και τι άφησαν επάνω μου. Τόσο παγώνω που φροντίζεις την πληγή κι εγώ μαλάκας με σιγή σου εξηγώ ξανά το πλάνο μου. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις πως φοβάμαι. Δεν είναι δύσκολο να ξέρεις περπατάμε. Κι όταν ρωτάνε που πηγαίνουμε τους λέω πως θα δούμε. Αλλά τουλάχιστον μαζί θα πάμε.

0: ότι αισθάνομαι.
1: Στο InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τραγούδια που γράφτηκαν για τον αναρχικό πλανήτη Ανάρες από το βιβλίο «Ο Αναρχικός των Δύο Κόσμων» της Ούρσουλα Λεγκέν. Δική μας αφορμή, ένα κείμενο του ακαδημαϊκού Βασίλη Γαλανού, ο οποίος έλεγε ότι ο πλανήτης του θυμίζει την Wikipedia. Ένα σύστημα που θέλησε να λειτουργήσει συνεργατικά, χωρίς αφεντικά, κέρδος και ιδιοκτησία, αλλά μετατράπηκε σε μια απική εξόριξη του καπιταλισμού. Και το πώς ακριβώς συνέβη αυτό, το εξηγούσε πριν από 2 χρόνια ο δημοσιογράφος Matt Pearce.
2: Wikipedia is one of the great hyperlink-based traditional web-based platforms on the internet. The basic premise.
3: Η Wikipedia είναι μια από τις μεγάλες παραδοσιακές πλατφόρμες στο διαδίκτυο που βασίζονται σε links. Η βασική αρχή της Wikipedia είναι ότι ένα σύνολο ανθρώπων επισκέπτεται μια ιστοσελίδα και συντάσσει από κοινού άρθρα που καλύπτουν το εύρος της ανθρώπινης εμπειρίας και γνώσης. Ωστόσο, η Wikipedia, δηλαδή η μητρική οργάνωση της Wikipedia, έχει παρατηρήσει ότι η κίνηση των bot έχει εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ψαρεύουν σαν τρελά στη Wikipedia για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους με βάση όσα δημιουργούν οι συντάκτες της. Αυτή η αλίευση δεδομένων που λέγεται scrapping έχει σαν αποτέλεσμα το εξερχόμενο bandwidth να αυξηθεί κατά 50% το 2024. Πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι τουλάχιστον το 65% των πιο ακριβών ετοιμάτων, δηλαδή όσων εξυπηρετούνται απευθείας από τις κύριες βάσεις δεδομένων, δεν γίνεται από ανθρώπους. Ανταυτού εκτελούνται από bots.
1: Ο Matt Pearce μιλά εδώ στο podcast του Paris Marx, το Technology Won't Save Us. Και αν χάσατε μερικές από τις τεχνικές λεπτομέρειες, εξηγεί κάτι πολύ απλό. Ότι τα bot από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT ψαρεύουν με δυναμίτη από την Wikipedia. Δεν κλέβουν δηλαδή απλώς ό,τι βρουν μπροστά τους, αλλά αφήνουν πίσω τους άγονη γη. Και το βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι αυτό συνιστά λογοκλοπή, αλλά ότι επιβαρύνει οικονομικά την Wikipedia. Τα περισσότερα από τα στοιχεία που απαλωτριώνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν το λεγόμενο ακριβό bandwidth, δηλαδή κατεβαίνουν απευθείας από τους σερβερ της Wikipedia. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό το κόστος λειτουργίας μιας μη κερδοσκοπικής υπηρεσίας.
2: So we're actually talking about crawlers.
3: Μιλάμε για crawlers που δεν είναι μόνο ακριβά για τις εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης που τα χρησιμοποιούν καθώς καταναλώνουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού αλλά κοστίζουν και στους ιστότοπους από παντού δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι που αποτελεί ένα πολύ πιο περίεργο στοιχείο της συζήτησης. Αυτό δεν αφορά απλώς τα πνευματικά δικαιώματα. Φτάνει στο ζήτημα της πρόσβασης στην πληροφορία. Το τι σημαίνει δηλαδή να είσαι στο διαδίκτυο, να έχεις ανοιχτή πρόσβαση στον κόσμο και να προσπαθείς να μοιραστείς τη γνώση με τους ανθρώπους αλλά να τιμωρήσεις από τις μηχανές επειδή προσπαθείς να κάνεις κάτι ιδεαλιστικό.
1: Το πρόβλημα λοιπόν, εντός εισαγωγικών της Wikipedia, δεν ήταν ότι απέτυχε το μοντέλο της, αλλά ότι δέχθηκε την ληστρική επίθεση των αμερικανικών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που κατέκλεψαν τους φυσικούς της πόρους. Και ίσως σε αυτή τη στιγμή η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια να μην θυμίζει μόνο τον πλανήτη Ανάρες, αλλά και τη Βενεζουέλα ή το Ιράκ. Το πρόβλημα όμως, εξηγεί ο Matt Pearce, δεν αφορά μόνο την Wikipedia. Αφορά το σύνολο της γνώσης που παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός.
2: If we're talking about a world in which
3: αν μιλάμε για έναν κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν στο Wikipedia πηγαίνουν στο ChatGPT για να βρουν αντίστοιχες πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τα άρθρα της Wikipedia, αλλά ταυτόχρονα δεν συμβάλλουν σε αυτά. Δηλαδή δεν συμβάλλουν σε αυτό το εθελοντικό σύστημα παραγωγής γνώσης. Αλλά αν δεν υπάρχει εργασία για την παραγωγή γνώσης, αυτά τα bot θα μετατραπούν σε φίδια που τρώνε την ουρά τους. Καθώς έχουν ήδη απορροφήσει το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο στο διαδίκτυο, υπονομεύουν την ικανότητα των ανθρώπων να συνεχίσουν να παράγουν αυτό το περιεχόμενο. Και έτσι οδηγούμαστε στην κατάρρευση της γνώσης, επειδή οι άνθρωποι δεν δημιουργούν πλέον πρωτότυπες υψηλής ποιότητας πληροφορίες, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν για αυτές.
1: Το γεγονός ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης κλέβουν την πνευματική δημιουργία της ανθρωπότητας και την πουλάνε για δική τους, αφαιρώντας μάλιστα τα link από τις πηγές τους, θα καθορίσει το μέλλον της δημοσιογραφίας και κάθε μορφής παραγωγής περιεχομένου για τον επόμενο αιώνα. και είναι ένα από τα βασικά θέματα για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ». Εμείς πάλι σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την Wikipedia, η οποία γιορτάζει τα 25 της χρόνια. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό. She sings pretty fast on these words.

0: Η One Horse Side τραγουδούν για όλες τις άχρηστες πληροφορίες που μπορείς να βρεις στην Wikipedia. Και είναι πολλές. Αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με την Σέλενα Ντέκελμαν, διευθύνουσα σύμβουλο τεχνολογίας της Wikipedia, υπάρχουν 65 εκατομμύρια λήματα σε περίπου 300 διαφορετικές γλώσσες.
1: We're serving like 15 billion page views a month, about 1.5 billion unique devices.
2: Εξυπηρετούμε περίπου 15 δισεκατομμύρια προβολές σελίδων το μήνα, από περίπου 1,5 δισεκατομμύρια μοναδικές συσκευές. Η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω 250.000 συντάκτες που δημιουργούν και συντηρούν πάνω από 65 εκατομμύρια άρθρα σε τουλάχιστον 300 γλώσσες. Και σε αυτή τη δουλειά έχουμε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τους δικούς μας σερβερ. Για το μέγεθος της δράσης μας είμαστε αρκετά μικροί. Είμαστε περίπου 650 άτομα. Είμαστε πραγματικά μικροί για τα δεδομένα ενός ισότοπου που βρίσκεται στην πρώτη δεκαετία. Κάνα το δημοφιλέστερο site και χρησιμοποιούμε πολύ λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
0: Η επιτυχία της Wikipedia δεν ήταν πάντα δεδομένη και σίγουρα δεν ξεκίνησε σαν μια αναρχική πρωτοβουλία. Για την ακριβία, γεννήθηκε στο τοξικό, καπιταλιστικό, οικογενειακό περιβάλλον των δύο δημιουργών της, του Larry Sanger και του Jimmy Wales. Για τον πρώτο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Την εγκατέλειψε στην τρυφερή ηλικία του ενός έτους και έκτοτε περιφέρεται σε ακροδεξιά κανάλια όπως το Fox News, κατηγορώντας την ότι είναι πολύ αριστερή. Για την ιστορία, το ίδιο ακριβώς λέει και ο Elon Musk, ο οποίος αφού έκλεψε το σύνολο του περιεχομένου της, προσέθεσε μερικές πινελιές φασισμού και παρουσίασε τη δική του Grokipedia. Ο πραγματικός πατέρας της Wikipedia όμως, ο Jimmy Wales, έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Παλαιότερα δήλωνε μαθητής της Ayn Rand, στον αντικειμενισμό, δηλαδή μια θεωρία ακραίου φιλελευθερισμού που ζητούσε κατάργηση του κράτους. Όλου του κράτους? Όχι ακριβώς. Πέρα από την αστυνομία, το στρατό και τα δικαστήρια που έπρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν. Η ίδια απέρριπτε κάθε έννοια αλτρουισμού, περίπου δηλαδή ό,τι λέει σήμερα και ο Elon Musk, με τη διαφορά ότι η Rand το παρουσίαζε σαν φιλοσοφία, ενώ ο Musk σαν πολιτική πρακτική. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Jimmy Wales είναι ότι είναι φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ και δεν μπορεί να το κρύψει. Όταν λοιπόν οι συντάκτες της Wikipedia ονόμασαν ένα λήμα της εγκυκλοπαίδειας «Η γενοκτονία στη Γάζα», αυτός αισθάνθηκε την ανάγκη να παρέμβει για να μπλοκάρει την επεξεργασία του.
3: Lately I've been raising concerns about our coverage of Israel, Gaza.
2: Τελευταία εξέφρασα ανησυχίες σχετικά με την κάλυψη του θέματος του Ισραήλ και της Γάζας. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με αυτό. Λέμε όμως πράγματα στο όνομα της Wikipedia πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και νομίζω ότι για να μιλάμε στο όνομα της Wikipedia θα πρέπει να έχουμε πολύ, πολύ υψηλά κριτήρια. Προφανώς είναι ένα θέμα που πρέπει να καλύπτουμε με απόλυτη ακρίβεια και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός σε όσους λένε ότι πρόκειται για γενοκτονία ή σε όσους λένε ότι δεν είναι γενοκτονία. Αλλά για να πάρουμε θέση, κατά τη γνώμη μου, θα χρειαζόταν σχεδόν ομόφωνη απόφαση από την κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Ο Jimmy Wales, δηλαδή, ζητούσε από τους συντάκτες της Wikipedia να ξεχάσουν όσα λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά ακόμη και οι μεγαλύτερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ισραήλ, και να μην ονομάσουν τη γενοκτονία γενοκτονία. Ευτυχώς για την τιμή και την αξιοπρέπεια της Wikipedia, οι συντάκτες της δεν μάσησαν. Και έτσι σήμερα το συγκεκριμένο κείμενο όχι μόνο διατηρεί τον τίτλο «Γενοκτονία της Γάζας», αλλά ξεκινά ως εξής. «Γενοκτονία στη Γάζα» αποτελεί η συνεχιζόμενη, εσκεμμένη και συστηματική καταστροφή του λαού της Παλαιστίνης στη λωρίδα της Γάζας, την οποία πραγματοποιεί το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Εμείς, αν και διαφωνούμε με τη χρήση της λέξης «πόλεμος», βγάζουμε το καπέλο για τη λέξη «συνεχιζόμενη». Η Wikipedia, όπως είπαμε, δεν αποτέλεσε ποτέ την αναρχική ουτοπία του πλανήτη Ανάρες. Αν και πολλοί είδαν στη λειτουργία της μια ασθενή λάμψη από τις θεωρίες του Καρόλου Μάρξ για τη γενική διάνοια. Στα 25 χρόνια της πορείας της, μετατράπηκε πολλές φορές σε θέατρο προπαγανδιστικών σειράξεων, όπου στρατιές από υπαλλήλους κρατών και εταιριών προσπαθούσαν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους, αναθεωρώντας τα λύματα της εγκυκλοπαίδειας. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι οι εθελοντές συντάκτες της ήταν στην πλειονότητά τους λευκοί άντρες σήμαινε συχνά ότι αναπαρήγαγαν τα πατριαρχικά, ταξικά και γεωπολιτικά στερεότυπα της Δύσης. Παρ' όλα αυτά, η Wikipedia παρέμεινε ένα από τα σημαντικότερα συνεργατικά εγχειρήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Και αν αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον που επιχειρεί να την κατασπαράξει, μπορούμε να φανταστούμε πόσα θα μπορούσαμε να πετύχουμε σε μια σοσιαλιστική ή μια κομμουνιστική κοινωνία. Όπως είπαμε όμως, περισσότερα γι' αυτά μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αλλάζουμε θέμα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας, που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μέσα στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζεις στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή ζιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Και τώρα θέλουμε να σας μιλήσουμε για έναν μαύρο ήρωα, για τον οποίο μας τραγουδούν πρώτα οι Manic Street Preachers.

Οι Manic Street Preachers μας παρακαλούν να αφήσουμε τον Ρόμψον να τραγουδήσει και ύστερα λένε κάτι ακατάληπτα για την CIA, μια βροντερή φωνή, τον Φιντελ Κάστρο και τη Σοβιετική Ένωση, ένα διαβατήριο και το γερουσιαστή Μακάρθι, κάτι τρένα στα οποία χωρούν λευκοί και μαύροι και ύστερα πάλι κάτι για μια καθαρή βροντερή φωνή. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορούσε να εξηγήσει το συνειρμικό παραλήρημα του συγκροτήματος, ήταν ο Πολ Ρόμψον. Ο Ρόμψον ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος που θα συνδύαζε τις ικανότητες του Λεωνάρντο Νταβίντσι με την ψυχική δύναμη και την πολιτική καθαρότητα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Ρόμψον γεννήθηκε το 1898 και πολύ σύντομα άρχισε να ακούει τις ιστορίες από τα παιδικά χρόνια που είχε να του διηγηθεί ο πατέρας του. Ιστορίες για έναν μαύρο σκλάβο από την Ιγυρία, ο οποίος όμως κατάφερε να δραπετεύσει από τις φυτείες του Αμερικανικού Νότου και να κερδίσει την ελευθερία του. Μεγαλώνοντας, ο Ρόμψον θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτες της περιοχής του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το baseball. Παράλληλα, σπουδάζει νομική όπου διαπρέπει και ασχολείται με το θέατρο, όπου τις περισσότερες φορές υποδύεται φυσικά τον Οθέλο του Σέξπιρ. A word or two before you go. I have done the state some service. Ο χώρος όμως τον οποίο πραγματικά θα διακριθεί και θα γίνει αναγνωρίσιμος ο μαύρος καλλιτέχνης θα είναι το τραγούδι. Και όταν ήταν νέος ακουγόταν κάπως έτσι.

0: το συγκεκριμένο τραγούδι υποθέτουμε ότι σας αφήνει λογικά αδιάφορους, εάν δεν έχετε αλλάξει ήδη σταθμό. Προσπαθήστε όμως να φανταστείτε αυτή τη στεντόρια φωνή να απαντά στους ανακριτές του γερουσιαστή Μακάρθη όταν κατηγορούσαν τον Ρόμψον ότι είναι κομμουνιστής. Μπαίνουμε στην αίθουσα ανακρίσεων της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων όταν ο εισαγγελέας ρωτάει τον Πολ Ρόμψον αν υπέγραψε τη δήλωση πολιτικών φρονημάτων. Τη δήλωση ότι δεν είχε καμία σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: In July of 1954, were you requested to submit a non-communist affidavit?
2: Under no conditions would I think of signing such an affidavit. It is a contradiction of the rights of American citizens.
1: Are you now a member of the Communist Party?
2: Oh, please.
0: Δεν θα υπέγραφα ποτέ μια τέτοια δήλωση, εξηγεί ο Ρόμψον. Και αν θέλετε, λέει, να μάθετε αν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα πρέπει να έρθετε όταν ψηφίζω και να ανοίξετε την κάλπη για να δείτε. Ο Ρόμψον κάνει εκείνη τη στιγμή χρήση της πέμπτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος για να προστατεύσει τον εαυτό του από τον παραλογισμό του Αμερικανικού κράτους. Όταν όμως πρέπει τελικά να απαντήσει τι πιστεύει για τον κομμουνισμό, καθαρίζει το λαιμό του και λέει τα εξής. «Κύριοι, καταρχήν, όπου και αν ταξίδεψα στον κόσμο, οι πρώτοι που πέθαναν στη μάχη απέναντι στο φασισμό ήταν οι κομμουνιστές. Εναπόθεσα πολλά στεφάνια επάνω σε τάφους κομμουνιστών. Και αυτό δεν είναι έγκλημα». Είμαστε όμως σίγουροι ότι θα θέλατε να ακούσετε και τον ίδιο να σας τα λέει.
1: You are directed to answer, Mr. Robson.
2: In the first place, wherever I have been in the world, the first to die in the struggle against fascism were the communists. I laid many wreaths upon the graves of communists. That is not criminal.
0: Εάν τώρα αναρωτιέστε πως το καλύτερο παιδί της τάξης και ο καλύτερος φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, μπέιζμπολίστας, ηθοποιός και τραγουδιστής καταλήγει μαζί με κάτι άλλους κομμουνιστές στο εδόλιο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, η απάντηση είναι μία. Ισπανικός εμφύλιος.

Ο Πολ Ρόμπσον έδινε καθημερινά μάχες ενάντια στο ρατσισμό που αντιμετώπιζε στην Αμερική της δεκαετίας του 20 και του 30. Παρακολουθώντας όμως τις μάχες του ισπανικού εμφυλίου, συνειδητοποιεί ότι η πραγματική μάχη είναι στη βάση της όχι φυλετική ή εθνική, αλλά πάντα ταξική. Ο Ρόμπσον θα ταξιδέψει τελικά και στην ίδια την Ισπανία για να εμψυχώσει τους Ισπανούς μαχητές αλλά και τα μέλη των διεθνών ταξιαρχιών. Φτάνει όμως όταν και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι η νίκη του Φράνκο και η ήττα των κομμουνιστών και των αναρχικών είναι πλέον βέβαια. Ο Ρόμπσον θα ταξιδέψει πολλές φορές στην Ευρώπη και κυρίως στη Βρετανία, όπου τραγουδά για τα μέλη συνδικάτων. Θα περάσει από την ναζιστική Γερμανία, όπου αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για ολόκληρο τον πλανήτη. Και θα καταλήξει στη Σοβιετική Ένωση, ύστερα από πρόσκληση του Άιζενστάιν. Στη Σοβιετική Ένωση, που όπως έλεγε, ήταν η πρώτη χώρα στην οποία δεν αισθάνθηκε πια νέγρος, αλλά άνθρωπος. Με τέτοιες ιδέες που κουβαλούσε βέβαια, το πέρασμά του από τις επιτροπές του μακαρθισμού ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενο. Ήταν βέβαιο, αλλά και ένας τίτλος τιμής. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε και για ανθρώπους που δεν στάθηκαν με τόση αξιοπρέπεια απέναντι στις επιτροπές του μακαρθισμού.

Ο Μπίλι Μπραγκ, με τον οποίο είχα την τεράστια τιμή να τσακωθώ στο Twitter για το Brexit, τραγουδά για την Αμερική της δεκαετίας του 80. Είναι η στιγμή, όπως λέει, που ο Ρόναλντ Ρέγκαν δεν μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές και εσύ έχεις στα χέρια σου μόνο μία πιστωτική κάρτα. Ο Μπίλι Μπραγκ αναρωτιέται τι θα σκεφτόταν ο γερουσιαστής Μακάρθη αν περπατούσε για λίγο στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Τραγουδά για την επιστροφή του αντικομμουνισμού και την αναζωπήρωση του ψυχροπολέμου στα χρόνια του Ρίγκαν. Εμείς εδώ όμως έχουμε ακόμη κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με τις επιτροπές αντιαμερικανικών δραστηριοτήτων της δεκαετίας του 50. Πρέπει να σας θυμίσουμε και εκείνες τις ιστορίες από την τηλεοπτική σειρά με τον Ρομπέν των Δασών, όπου οι κομμουνιστές δεν κρύβονταν στα δάση, αλλά στους τίτλους αρχής.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεκαετία του 50 και παρακολουθούμε και πάλι τους τίτλους αρχής της τηλεοπτικής σειράς «Οι περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών». Και αν μπορούσατε να τους δείτε μαζί μας, θα καταλαβαίνατε ότι κάτι λείπει. Στα πρώτα 6 επεισόδια δεν αναγράφονταν τα ονόματα των ανθρώπων που έγραφαν το σενάριο και υπήρχε γι' αυτό ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Παραγωγός της σειράς ήταν η Χάνα Βάινστάιν, η οποία δήλωνε δημοσιογράφος, εκδότρια, παραγωγός και αριστερή. Και επειδή στον τελευταίο της τίτλο έδινε λίγο μεγαλύτερο βάρος, αποφάσισε να προσλάβει ως σεναριογράφους ανθρώπους που ήταν στη μαύρη λίστα του αμερικανικού καθεστώτος. Ήταν η εποχή που ο μακαρθισμός στρεφόταν πλέον εναντίον των λαμπρότερων δημιουργών της εποχής, ανθρώπων όπως ο Τσάρλ Τσάπλιν, ο Αϊνστάιν και ο Μπέρτολ Μπρέχτ, που ανακρίνεται, όπως είδαμε, από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων. Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας ιστορία του Ρομπέν των Δασών, από το 6ο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς, επειδή κάποιοι είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται γιατί δεν αναφέρονται τα ονόματα των σεναριογράφων, η Χάνα Βάινστάιν άρχισε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για τους συνεργάτες της. Την ίδια πρακτική ακολουθούσαν πολλοί ακόμη δημιουργοί. Ήταν η εποχή που περνούσαν από τις επιτροπές άνθρωποι όπως ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Όρσον Ουέλς και δεκάδες άλλοι. Ανάμεσα στους μάρτυρες όμως βρέθηκαν και κάποιοι που ήθελαν να καταδώσουν συναδέλφους τους. Όπως εδώ, ο Γκάρι Κούπερ δηλώνει ότι του έστελναν σενάρια με κομμουνιστικές νήξεις.
1: Well, I have turned down quite a few scripts because I thought they were tinged with communistic ideas.
0: Επόμενος στη σειρά, ο Ρόναλντ Ρίγκαν μιλούσε για μικρές κλίκες κομμουνιστών μέσα στο Χόλιγουντ που ακολουθούν, όπως έλεγε, τη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we...
0: Το 1947 βλέπουμε και τον Walt Disney να καταθέτει σε μία από τις επιτροπές του μακαρθισμού. Ο πατέρας του Μίκι Μάους καταδίδει ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του, σαν κομμουνιστές. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει εκδίκηση για κάτι που είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του 40.
3: They looked at a lot of our pictures and I think they ran a lot of them in Russia, but then turned around and...
0: Το 1941 η εταιρεία του Disney παραλύει από γενική απεργία. Ανίκανος τότε να αντιδράσει, ο Disney θα περάσει 6 χρόνια για να εκδικηθεί τους προτεργάτες της απεργίας. Εκείνες οι κινητοποιήσεις, λέει στην κατάθεσή του στα μακαρθικά δικαστήρια, ήταν τμήμα κομμουνιστικού σχεδίου για την κατάληψη του Hollywood. Και ύστερα θα έρθει φυσικά και η σειρά του Ηλία Καζάν να καταδώσει 9 συνεργάτες του σαν κομμουνιστές. Ο Ρουφιάνος απομονώνεται και χάνει ορισμένους από τους καλύτερους φίλους του, όπως τον Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος δεν θα τον συγχωρέσει ποτέ. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για Ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
2: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λεμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λεμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λεμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα,

0: δείγμα υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαϊλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέως διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφόρησε στον κόσμο. Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίζουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρέντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρέντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
1: Έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
4: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβάνε. Αυτός του φώναζε:
1: κάνεις λάθος!
0: Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν αναφέρεται ενός. Μα λέγε το θέαμα, συνεπάρει, τι

0: κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογράφοι.

0: Γραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία πολύς procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
2: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στο κόκκινο.
2: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομία

0: αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, Πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
4: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: .5 στο κόκκινο.
5: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το tartan noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχνιο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, καλώς ανταμώσαμε. Και σήμερα είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά, άρα για περίπου 57 λεπτά θα είμαστε παρέα. Με το λεπτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχω πολύ καιρό να σας χαρώ και να με χαρείτε με την έννοια της παρέας, γιατί η επικαιρότητα, οι φωτιές, η δυστοπία, το πρόβλημα ήταν ο μόνιμος καλεσμένος των εκπομπών και σήμερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ας μην το λέω με απολυτότητα, αλλά σίγουρα δεν έχουμε την ίδια εικόνα που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Άρα λέω τέλεια ευκαιρία, ούτε καλεσμένο θέλω, καν τίποτα δεν θέλω, θέλω μόνο κουτσομπολιό. Να ακούσω τους ακροατές και να με ακούσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σας έχω στο νου μου και θέλω να πω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στην Σαλαμίνα. Όπου και στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Και οι ακροατές που είστε εκεί σας ψάχνω και σας έψαχνα και σας έχω στο νου μου. Γιατί είναι ιδιαίτερα συγκινητικό πολλές φορές να δίνετε την εικόνα, να μας βοηθάτε στα ρεπορτάζ, να στέλνετε μηνύματα και μετά από λίγο να είστε εσείς οι πληγείς στις περιοχές, εσείς οι παθόντες και να αντιστρέφονται οι ρόλοι. Αυτή όμως είναι ωραία παρέα. Αυτή είναι πολιτική κίνηση. Αυτή είναι η ταυτοτικά και συνειδητά θέση που θέλουμε να έχουμε. Την μεγάλη μου καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Σίγουρα σε εσάς που ταλαιπωρηθήκατε από τις φωτιές τις προηγούμενες μέρες στέλνω την απεριόριστη συμπαράσταση. Το μικρόφωνο του κόκκινου παραμένει ανοιχτό και της εκπομπής προφανώς για να καλύψει, να μεταδώσει, να υποστηρίξει ό,τι χρειάζεται. Στη διάθεσή σας, ελάτε στο Viber σας παρακαλώ πολύ με μια καλησπέρα, μια φωτογραφία, ένα μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζει η διάδραση μεταξύ μας. Στο 6985-87-0059 είναι το Viber του κόκκινου, γνωστός πια ο αριθμός, καθόλου εύκολος. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ για να τον μάθω. Δεν τον έμαθα. Τον διαβάζω ακόμη από το χαρτί. Τον λέω κάθε μέρα τόσα χρόνια. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να το μάθω αυτό το Viber. 6985-87-0059. Εντάξει. Έχει ακόμα. Τα πρώτα 100 είναι δύσκολα. Λοιπόν, στο Viber όμως, ελάτε σας παρακαλώ. Εσείς το έχετε αποθηκευμένο. Δεν χρειάζεται να το θυμάστε. Στη μνήμη του κινητού σας. Άρα πολύ εύκολα αποστέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, την καλησπέρα σας που είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, στον ήχο ο DJ Μπαλούμης. Ο καλός συνάδελφος. Και μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται, δεν σας ξεχνώ, Βόρεια Ελλάδα. 91,4 κόκκινο Θεσσαλονίκης και κόκκινο Πάτρας 107,7. Χαλαρά είμαστε σήμερα. Ελάτε για μουσική, παρέα, κουτσομπολιό και κοινωνικό σχολιασμό. Κοινωνικό-πολιτικό σχολιασμό. Είναι όλα συνδεδεμένα. Παρακαλώ.

Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Σπύρο που μας ακούει από το εξωτερικό και κάθε φορά, Σπύρο, που έρχεσαι στην Ελλάδα όλο κάτι συμβαίνει και δεν σας συναντάω. Χαίρομαι που δεν θα έχεις θυμώσει ακόμα, γιατί τις δύο τελευταίες φορές όλο κανονίζουμε και όλο κάτι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ζούμε στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα, τρέχουμε πάρα πολύ για να τα προλάβουμε και να τα χωρέσουμε όλα σε ένα 24ωρο, κυρίως όμως να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο μείγμα της πραγματικότητας, της ακρίβειας και των ονείρων μας. Γιατί το ένα δεν θα πρέπει να ακυρώνει το άλλο. Στις περισσότερες βέβαια περιπτώσεις, κυρίως κυνηγάμε την επιβίωση και αφήνουμε τα όνειρα, τα οράματα για την επόμενη φορά, με την άλλη ζωή, ας πούμε, που λέμε. Αυτός είναι ο λόγος που ολημερείς τρέχουμε. Λοιπόν, πού βρίσκεστε, θέλω τα μηνύματά σας, παρακαλώ πολύ. Είστε, φαντάζομαι, σε κάποιο παραλιακό σημείο. Το κέντρο, όπως ερχόμουν στο μεταξουργείο, δεν έχει καθόλου κόσμο. Είναι πάρα πολύ ήσυχη σήμερα η Αθήνα, με αρκετή ζέστη. Για τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, επειδή δεν φυσάει, έχει πολύ ήπιο αεράκι μέσα στην πόλη, η συγκρού ήταν άδεια στο ανέβασμά της, το ίδιο και στο κατεβασμά της, δηλαδή προς τα νότια. Κινήθηκα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, έχει πολύ ζέστο κέντρο. Σήμερα δηλαδή ήταν πολύ δύσκολα, πολύ ζέστη. Καλά κάνετε και φεύγετε και σας ζηλεύουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης θέλω να μου πείτε κανένα καλό πανηγύρι, ρε παιδιά. Βλέπω ότι τα πανηγύρια και φέτος έχουν την τιμητική τους. Από τα γνωστά νησιά Αμοργός, Ικαρία, Αστυπάλαια. Βλέπω δηλαδή αντίστοιχα βιντεάκια στο διαδίκτυο που είναι πάρα πολύ ωραία και με γνωστούς καλλιτέχνες και με καλλιτέχνες της τοπικής κοινωνίας που έχουν άλλου είδους νοστιμάδα. Οι καλλιτέχνες που ζουν εκεί έχουν άλλη άνεση με τα παραδοσιακά. Μ' αρέσουν πολύ και στα μουσικά όργανα, το κλαρίνο, το βιολί, δηλαδή είναι δεξιοτέχνες οι άνθρωποι. Προφανώς αυτό στο πόσο γρήγορα θα κινηθεί ένα βιντεάκι παίζει και η δημοφιλία ενός γνωστού καλλιτέχνη που επισκέπτεται το νησί και παρεμβαίνει. Ωραία όμως είναι όλα αυτά, πολύ ωραία. Viral το βιντεάκι του κυρίου που στην Πάτμο στο εστιατόριο έτρωγε και έβγαζε τον εαυτό του ένα βιντεάκι, από πίσω περνάει Μαντόνα. Και μεν το βιντεάκι έχει γίνει πιο viral, ο άνθρωπος που έχει τρελαθεί. Εκατομμύρια προβολές σε όλο τον κόσμο. Γιατί τυχαία εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος έβγαζε το βιντεάκι, περνάει από πίσω η Μαντόνα, του χαλάει το πλάνο. Τώρα πώς να νιώθεις όταν η Μαντόνα σου χαλάει το πλάνο, δεν ξέρω. Δεν θα μας συμβεί ποτέ. Αλλά όπως και να έχει, το βιντεάκι, αν το ψάξετε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί όντως το κύριος είναι ανυποψίαστος. Δεν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί βλέποντας την Μαντόνα αλλά και την υπόλοιπη παρέα της να περνά από πίσω. Προσπαθεί όπως καταλαβαίνω να παραγγείλει και γίνεται χαμός. Χαμός. Ο χαμός. Η Μαντόνα στην Πάτμο. Η Μαντόνα επισκέπτεται τα μνημεία, χριστιανικά μνημεία και αυτό έχει το συμβολισμό του, οπότε έδωσε και αυτό μεγάλη. Έτσι φημολογία και λόγια και σχόλια και κατέρωθεν από εδώ και από εκεί, δηλαδή όλες οι απόψεις και όχι μόνο δύο αλλά παραπάνω, αλλά είχε πλάκα. Εγώ το είδα τυχαία σκρολάροντας, ωραία λέξη, και έμεινα έτσι λίγα δευτερόλεπτα στο βιντεάκι, λέω δες εδώ τον κύριο πώς, τι έχει συμβεί, που να ξέρω ο άνθρωπος θα κρατούσε το στιγμιότυπο. Αυτά για την Ελλάδα. Και συνεχίζουμε σε έναν ήπιο εκλογικό, έτσι προεκλογικό άτυπο αγώνα, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον στα δικά μας δεδομένα η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη μέρα των εκλογών. Τα πάνελ και οι κουβέντες που γίνονται πάντα έχουν ένα προεκλογικό άρωμα, σε αυτό προστίθεται βέβαια και η εικόνα των δημοσκοπήσεων. Τον Αύγουστο δημοσκοπήσεις δεν πολύ έχουμε. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η πάυση. Παρ' όλα αυτά, πολλή αποχή από τζαρτζαρίσματα, κοντραρίσματα πολιτικά δεν είναι στοιχείο του φετινού Αυγούστου. Επειδή πλησιάζουν εκλογές, κανένα κόμμα δεν έχει αφήσει να πέσει κάτω το οτιδήποτε. Ανακοινώσεις προγραμμάτων έρχονται από τους περισσότερους και αναμένουμε το τι θα συμβεί. Το βλέμμα μου και η έγνοια μας προφανώς είναι τι θα γίνει στην αριστερή πτέρυγα και πώς αυτό θα μπορέσει να
κρατήσει όχι ψηφοφόρους, όχι τις ψήφους. Νομίζω ότι αυτό είναι η δεύτερη ανάγνωση. Πρωτίστως να κρατήσει ένα συμπαγές μείγμα πολιτικής, ένα μείγμα απόψεων και ενδεχόμενων συνεργασιών που να μπορέσει να είναι πιστικό, που να μπορέσει να σταθεί ως ανταπάντηση σε μια δεξιά ή φερόμενη ως κέντρο δεξιά, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα των ημερών μας. Υπάρχουν φασίζουσες, φασιστικές, ακροδεξιές απόψεις σε ένα μανδύα κεντροδεξιάς που κανονικοποιούνται και μάλιστα εκλογικεύονται. Και μοιάζει να λες, έχει δίκιο, έτσι είναι, είναι υπαρκτό, ναι, αλλά και τι να κάνεις. Κάπως όλο αυτό περνάει στη ζωή σου ως η μόνη επιλογή και η μόνη πιστική ρεαλιστική επιλογή. Εδώ η αριστερά, πολλές φορές, αν κρατηθεί αγκιστρωμένη σε ιδεολειψίες, σε αδυναμίες, σε υπερβάλλουσες διαφωνίες, μπορεί να χάσει. Χάνει τόσο καιρό. Αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η συμπαράταξη αριστερή, και το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, νομίζω ότι τα περιθώρια πια στενεύουν. Και θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, όχι με νυφαλιότητα, αλλά με την απέτηση, αν όντως πιστεύουν αυτά τα κόμματα ότι μπορούν να αλλάξουν την παρούσα κατάσταση, όντως να την αλλάξουν. Αυτά. Θα βάλω μια τελεία. Θέλω την άποψή σας και για τα εκλογικά, για τα κομματικά, με ωραίο τρόπο, για να τα διαβάζω στον αέρα, γιατί καμιά φορά ξεσπάτε στο Viber και δεν μπορώ να τα διαβάσω και τζάμπα το χάνουμε. Και θέλω και να μου πείτε και πού είστε. Θέλω μηνύματα αν μας ακούτε από παραλία ή οτιδήποτε. Η Σαλαμίνα είναι εδώ, θέλω να επιμείνω λίγο στη Σαλαμίνα. Έχω το νου μου πραγματικά και έχω πολλούς φίλους στη Σαλαμίνα. Δεν έχω έρθει φέτος, αν και είναι 10 λεπτά, ένα τέταρτο με το φερίμποτ να περάσει απέναντι, αλλά όλο και εμείς όλο υποχρεώσεις έχουμε. Τι γίνεται, Σαλαμίνα, είστε εντάξει? Πάμε τραγούδι.

Είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια και ήταν να ζήσεις τη ζωή σου τώρα που την έχεις. Το τραγούδι το συγκεκριμένο παίζει σε πάρα πολλά stories. Δηλαδή όσοι είστε με το κινητό στο χέρι είναι αδύνατο να μετακούσετε σε κάποιον που το έχει ανεβάσει. Είναι από τα πολύ δημοφιλή, viral που λέμε τραγούδια και μας θυμίζει, μας υπενθυμίζει το να μην αφήνουμε τη ζωή μας. Κοίτα να ζήσεις τη ζωή σου τώρα που την έχεις και αυτό δεν είναι και δεδομένο. Και πολλές φορές, αν όχι σχεδόν πάντα, καθημερινά το ξεχνάμε, το αφήνουμε. Νομίζουμε ότι μπορούμε να τα αναβάλουμε σε μια αναβολή αόριστη. Με δεδομένο και με απόλυτη προσέγγιση ότι όλα θα μείνουν όπως τα σχεδιάσαμε. Δεν είναι έτσι. Άρα κοίτα να ζεις τη ζωή σου τώρα που την έχεις, γιατί ο χρόνος περνά που λέμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό, γιατί σχολίασα τη σημερινή αρκετή ζέστη που είχαμε, που έχουμε ακόμη, αλλά το μεσημέρι πραγματικά ήταν πολύ δύσκολα στην Αθήνα. Και κοιτάζω για αύριο Κυριακή, 23 του Αυγούστου, τελειώνει πια σιγά σιγά ο Αύγουστος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά στους 38 με 39 και κατά τόπους αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για την νησιωτική χώρα τους 35 με 37. Στα γενικά χαρακτηριστικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως προείπα, θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει, επαναλαμβάνω, υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα, όπως προείπα, 35 με 37. Έρχεται ένα κύμα τις επόμενες μέρες, ένας έτσι μίνι κάψωνας που λέμε. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Βέβαια, βλέποντας την πρόγνωση για τη Δευτέρα, βλέπω ότι οι άνεμοι στα ανατολικά, για τη Δευτέρα αναφέρομαι τώρα, θα πνέουν 4 με 6 στο Αιγαίο 7, δηλαδή σε σχέση με την Κυριακή λίγο αυξάνονται και η θερμοκρασία 35 με 37 στα υπηρετικά, που σημαίνει ότι λίγο κατά έναν βαθμό από Δευτέρα κάπως βελτιώνεται. Θα μου πείτε, ένας βαθμός παίζει ρόλο. Ναι, παίζει. Και στην αίσθηση, που παίζει κυρίως αυτό ρόλο, γιατί μπορεί να έχει 40 και η αίσθηση να είναι 45, αλλά και στο γενικότερο μείγμα υγρασίας, καύσωνα, αέρα. Και επίσης δείχνει και την πρόθεση. Με αυξημένες θερμοκρασίες, σίγουρα ο νους μας πρέπει να είναι στο να αποφευθεί οποιαδήποτε αιστεία φωτιάς, πυρκαγιάς. Με υψηλές θερμοκρασίες μας αποχαιρετά το καλοκαίρι. Σιγά σιγά, δεν τολμώ να το πω, ακούγεται βαρύ, μας αποχαιρετά το καλοκαίρι, όπως το είπα, το σταματάω εδώ, γιατί το φετινό καλοκαίρι, τουλάχιστον για τη δική μου περίπτωση, δεν το κατάλαβα καθόλου. Δεν ξέρω, επειδή μπορεί να δουλεύουμε αρκετές ώρες, αλλά είναι σαν να πέρασε νεράκι, ρε παιδί μου. Δεν καταλάβαμε πότε έρχεται το καλοκαίρι, πότε φεύγει, πότε συμβαίνουν όλα αυτά. Νερό. Τρεις μήνες σαν να είναι τρεις εβδομάδες. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, πώς σας φάνηκε φέτος. Μιχάλη, τι λες? Γεια σου, Μιχάλη. Μπορεί, λέει, να μην έχει φωτιές, αλλά διαθέτεις και αυτή επικαιρότητα. Κώστα, να είσαι καλά, αδελφέ. Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνεις, Μιχάλη, καλά είσαι? Γεια σου, Κωνσταντίνε, συνονόματε. Καλά είμαι. Σχεδόν καλά. Καλά μου, ωραία, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε τραγούδι. Θα πούμε σε διάλειμμα. Πάμε τραγούδι και διάλειμμα και ερχόμαστε.

κλέματα μπαίνουν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας. Λιώνουμε αργά, βιοχημική απόσταση.

κλαμάς. Σφαίρες που πετούν σαν στη τροχιά, κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλία και η κόλαση.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

με το ρυθμό των ΕΚΜΕΚ, μια πολύ αγαπημένη μπάντα που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Καταφέρνουν χρόνια να μας ανεβάζουν. Την εκτίμησή μου σας στέλνω σε όλα τα μέλη. Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 7 και 34. Ακούτε το κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Σακύρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 παρά 1. Περίπου, μπορεί και παρά 2, θα δούμε ανάλογα. Μου κάνει νόημα ο ηχολήπτης. Σήμερα ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Μπαλούμης, ο Γιώργος. Και συζητάμε πέρα από την μουσική για τα ταξίδια που ο Γιώργος είναι ο κ. Μπαλούμης. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Εντοπίζει το πιο φθηνό αεροπορικό του κόσμου. Αλλά δεν εντοπίζει μπάτο να πας, εντοπίζει το να γυρνάς. Μπορείς να γυρίσεις χωρίς να πας, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε στα μηνύματα, παρακαλώ, όπως έκανε και η Αθηνά. Τι γράφει η Αθηνά γειτόνισσα, τι ώρα που τα λες, πόσο σημαντικό. Πόσο σημαντικά και τα πολιτικά, αν λες Αθηνά, αναφέρεσαι στο πώς να αλλάξουν τα πράγματα που αναφέρεται από τα πολιτικά στελέχη. Μάλιστα, όσο για το τραγούδι, αναφέρεται η Αθηνά στο τραγούδι που έλεγα «Κοίτα να ζήσεις τη ζωή σου τώρα που την έχεις». Λες να έχουμε λίγη μνήμη θανάτου, το διάβασα και τρόμαξα. Και να ας μην θεωρούμε δεδομένη τη ζωή και την υγεία μας. Και ας ζούμε. Γενέθλια τελικά δεν μας είπες ποτέ έχεις να σου ευχηθούμε. Γράφει Αθηνά για μένα. Ποια γενέθλια μου, ρε, γενέθλια δεν έχω πια εγώ, τα έχω καταργήσει. Αθηνά. Είναι όντως τον Αύγουστο τα γενέθλιά μου, κάποια στιγμή τον Αύγουστο, αλλά δεν τα έχω ξεχάσει. Άστα τώρα τα γενέθλια, δεν είμαστε για γενέθλια. Πρέπει μετά τα 25 να τα καταργείς τα γενέθλια, να είναι απλά έτσι. Κάτι σαν αριθμός που ξεκινάει το ΆΜΚΑ. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, η Έφη τι λέει. Καλησπέρα, γράφει Έφη, αλλά μην αμάνω να δροσίζεται στη θάλασσα, γι' αυτό δεν απαντά. Μάλλον, χαίρομαι, μακάρι να δροσίζεται στη θάλασσα. Μακάρι, μακάρι. Όμως κάποιοι άλλες λες, Έφη, ευτυχώς μεν δροσιζόμαστε, δυστυχώς δε χάρη της τεχνολογίας. Αλλά ας μην είμαστε αγνώμονες, ευτυχώς που μπορούμε έστω και έτσι. Έφη, εννοείς ότι δροσιζόμαστε για το κλιματιστικό και τέλος μέχρι εκεί. Είναι και αυτό μια απάντηση. Ας μην γκρινιάζουμε, αλλά θα θέλαμε να είμαστε κάπου εκτός. Από πού μας ακούς, Έφη, Αθήνα είσαι? Θύμισε μου λίγο, Έφη. Αθήνα, Αθήνα πρέπει να είσαι. Για βοήθα λίγο. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι αυτή την περίοδο που ψιλοτελειώνει το καλοκαίρι, από τη μία τουλάχιστον έχω το νου μου αυτοί οι αέριδες να μην προκαλέσουν περισσότερο πρόβλημα από όσο προκαλούν κάθε χρόνο. Οι φωτιές, οι πυρκαγιές, οι καταστροφές είναι μέσα στη ζωή μας. Έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κανονικοποιηθεί. Δεν υπήρξε ποτέ meeting σε ραδιόφωνο τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια που εγώ επιλέγω τον Αύγουστο να δουλεύω, που να λένε εντάξει, μην προδικάζεις, μπορεί να μην έχουμε φέτος φωτιές. Και εγώ να λέω, ρε παιδιά, μην είστε τόσο αισιόδοξοι. Πάντα πέφτω μέσα. Πάντα είχαμε αυτού του είδους τις καταστροφές. Πάντα γκρινιάζουμε κι εμείς και οι πολίτες και οι πληγείς περιοχές και όσοι έχουν χάσει περιουσίες στην καλύτερη. Και μετά από λίγο, για κάποιον έτσι μαγικό λόγο, όλα αυτά είναι σαν να είναι κάπως σε ένα βαθμό πτυτικά και αυτό δεν μεταφράζεται, δεν μεταφέρεται. Κάπως λίγο σαν να το ξεχνάμε ως κοινωνία, την αντιμετώπιση που είχαμε όταν η φωτιά έφτανε στο σπίτι μας. Αυτό το αφήνω απλά ως σχόλιο, γιατί καταλαβαίνω, είναι απόλυτα κατανοητή και τη μεταδίδω κιόλας ως δουλειά την οργή των πολιτών στην ακρότητα μιας τέτοιου γεγονότος, αλλά δεν ξέρω αν φταίει λόγω η κόπωση και όλο αυτό μετά κάπως κοπάζει, κάπως σταματά, ενώ δεν αλλάζει η πολιτική αντιμετώπιση. Γνωρίζεις, δεν είμαι μάγος, αλλά είναι σαν να γνωρίζουμε τον επόμενο Αύγουστο λίγο πολύ θα συμβούν τα ίδια. Και αυτά τα ίδια είναι μονίμως άσχημα. Μονίμως τραγικά, μονίμως προβλήματα. Μονίμως κινδυνεύουν περιουσίες, ανθρώπινες ζωές και χάνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι περιβάλλοντος σε μια χώρα που δεν έχει πια την πολυτέλεια να χάσει κανένα και τίποτα. Ένα δεντράκι να καεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε περιοχές της Ελλάδος που βλέπετε να καίγονται πεύκα τα οποία είναι νεαρά σε ηλικία. Δέντρα άλλων ποικιλιών που είναι νεαρά, που έχουν γίνει 2 και 3 φορές αναδασώσεις. Σε καμένα εδάφη που δεν θα αναστηθούν. Και ξαναβλέπεις φωτιά.
Από την άλλη, επειδή φτάνουμε στο τέλος του Αυγούστου, είμαστε στο τέλος του Αυγούστου, πέρα από τον απολογισμό των πυρκαγιών και το τι έχει συμβεί και φέτος εκεί, που είναι δυστυχώς κακό το αποτέλεσμα, κοιτάζεις και λες, τελείωσε το καλοκαίρι, τελειώνει το καλοκαίρι. Τι έκανα, έκανα αυτό που ήθελα, ξεκουράστηκα, έκανα διακοπές. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών, που φτάνει περίπου το 30%, δεν είχε δυνατότητα φέτος να κάνει καθόλου διακοπές. Ένα άλλο 35-40 έκανε διακοπές. Και υπάρχουν και άνθρωποι που φεύγουν το Σαββατοκυριακό, όπως σήμερα που είναι ένα από τα τελευταία Σάββατα, και αύριο Κυριακή, φεύγουν σε μια κοντινή παραλία ή στο χωριό ή στη γιαγιά και γυρίζουν. Και αυτό το λες, δεν το λες διακοπές. Το λες πάω στο χωριό και έρχομαι καλύτερα. Δεν το λες διακοπές. Το λες τρώω κίνηση 2 ώρες, 2 ώρες να πάω, 2 ώρες να γυρίσω. Τα παιδιά πίσω γκρινιάζουν, εγώ μετράω τα λεφτά στο πορτοφόλι. Ακούω και κανένα ραδιόφωνο, κάνα τραγούδι να ξεχαστώ. Και μπορεί να γίνει και κανένα καυγαδάκι, γιατί αυτά φέρνουν δυσκολίες. Έτσι γίνονται οι καυγάδες. Έτσι γίνονται τα τζαρτζαρίσματα, οι κόντρες. Γιατί δεν φτάνεις, είσαι στο όριο. Κοιτάς τη βενζίνη, κοιτάς τι θα παραγγείλει. Μη φά ένα παγωτό, πάρε μικάλο κοτόπουλο, μη πάρεις, ξέρω εγώ, όπως χάρη. Αυτά όμως είναι δύσκολα. Αυτά φέρνουν γκρίνια. Άρα το τέλος του καλοκαιριού για μας μπορεί να σημαίνει έναν απολογισμό πόσο κοντά είναι, είμαστε σε αυτό που φανταστήκαμε κάποτε για μας. Και αν δεν είμαστε κοντά ή είμαστε πολύ μακριά ή δεν έχουμε ξεκινήσει καν να το κυνηγάμε ή το έχουμε αφήσει κάπου στη μέση, είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι πολιτική κίνηση. Η ζωή είναι πολιτική κίνηση. Δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί από την πολιτική προσέγγιση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, ποτέ δεν θα την έχουμε βέβαια, να είμαστε ανεξάρτητοι από τις πολιτικές επιλογές. Όχι τις δικές μας, τις πολιτικές επιλογές μιας κοινωνίας. Άρα πάντα ο Αύγουστος ως σεζόν που κλείνει και ανοίγουν τα σχολεία και ξαναμπαίνει στη ροή, είναι ένας μικρός απολογισμός. Πόσο ζω, αν ζω όπως θα ήθελα, πόσο ονειρεύτηκα, πόσο μου αρέσει η δουλειά που κάνω, πόσα λεφτά βγάζω. Και όλα αυτά είναι πολιτική. Δυστυχώς όμως, πολιτική με ήττα. Γιατί οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, ως άνθρωποι, έχουν πολλές φορές τα ίδια αδιέξοδα, όχι όλοι, αλλά πολλοί έχουν τα ίδια αδιέξοδα, τους ίδιους προβληματισμούς. Αλλά όταν η πολιτική με όμικρον γιώτα εμπλακεί στην πολιτική με ήττα, τα πράγματα δεν μεταφέρονται πάντα αυτούσιοι. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι αυτό που λες εσύ, Αθήνα. Που το λες συνεργασίες. Που το λες τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος σήμερα, η κοινή γνώμη η λεγόμενη, δείχνει να είναι πιο συνειδητοποιημένη, πιο όρημη, πιο έτοιμη. Αλλά κάτι συμβαίνει και αυτό δεν μεταφράζεται στις ψήφους. Η απόσταση δηλαδή της όριμης άποψης του κόσμου και του εκλογικού αποτελέσματος μοιάζει να είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να μην φτάνει μια ζωή. Σε αυτό το μείγμα θα πρέπει η πολιτική μέτρα να δώσει απαντήσεις στον κόσμο που εκτιμώ πως σήμερα βλέπω ακαριές αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Είτε μιλούμε για τον πόλεμο, είτε μιλούμε για την Γάζα, είτε μιλούμε για την Κύπρο, είτε μιλούμε... Βλέπεις ακαριές και πολύ γρήγορες αντιδράσεις. Επίσης ο κόσμος συσπυρώνεται πολύ γρήγορα για κάποιον λόγο που θεωρεί ότι πρέπει να συσπυρωθεί. Τα αντανακλαστικά δηλαδή της όποιας κοινής γνώμης, και εδώ το διαδίκτυο βοήθησε, γιατί γράφεις κάτι και το βλέπουν χιλιάδες κόσμο. Δεν περιμένει πια ο κόσμος να ανοίξει το κόκκινο. Είναι με ένα κινητό στο χέρι όλη μέρα. Δηλαδή η πληροφορία κινείται ούτως ή άλλως. Κάποτε περίμενε στο καφενείο να ανοίξει την τηλεόραση. Να ακούσουμε την είδηση ή στο ραδιόφωνο. Τα πράγματα όλο έχουμε ένα ραδιόφωνο πάνω μας. Και κινούνται πολύ πιο γρήγορα στην παγκόσμια γειτονιά. Αυτό δημιούργησε τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Σίγουρα.
Αυτά όμως δεν μπορούν να μεταφραστούν σήμερα που μιλάμε σε ένα συμπαγές μείγμα που θα μπορούσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Και εδώ τα πράγματα ζορίζουν. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη άποψη, την οποία ακούω, την οποία βιώνω, την οποία σε ένα βαθμό καταλαβαίνω, που λέει ότι μα είναι λογικό αυτό που λέει ο δεξιός ή ο κεντροδεξιός. Είναι εφαρμόσιμο. Το ακούω εγώ αυτό. Και εκλογικά μεταφράζεται αυτό. Και απ' την άλλη βλέπεις έναν λόγο πιο οραματικό, έναν λόγο με άλλες προεκτάσεις, με έναν λόγο πιο αριστερό, πιο ελπιδοφόρο, πιο δίκαιο από την παρούσα κατάσταση, να φαντάζει ακραίος, να φαντάζει έλα μωρέ δεν γίνονται αυτά, γιατί δεν τα πιστεύουν πολλές φορές ούτε οι άνθρωποι που τα λένε. Και κάπως σαν να υπάρχει ένα φίλτρο που αν δεν πιστεύεις πραγματικά αυτό που βγαίνεις να πεις, να φωνάξεις, καταραίει μετά από λίγο. Και αλίμονα να φτάσουμε στο σημείο, ο προοδευτικός χώρος, ακούστε τώρα αντίφαση, ο προοδευτικός χώρος να μην είναι της μόδας, να μην είναι η επόμενη μέρα. Με ποια έννοια της μόδας? Να μην είναι το σήμερα. Δηλαδή αν η πρόοδος δεν είναι το σήμερα και σήμερα το κανονικό είναι οποιοδήποτε άλλο, θα πρέπει ο προοδευτικός χώρος να αλλάξει καταρχάς όνομα. Ή να καταλάβει ότι ο τρόπος που προσεγγίζω την πρόοδο δεν είναι αυτό που πρέπει. Είναι σαν να μην είναι εκτός εποχής, έξω από τον σημερινό χρόνο, ο προοδευτικός. Που ο προοδευτικός ταυτωτικά, συστατικά, θα έπρεπε να είναι μπροστά των εποχών. Θα έπρεπε να βλέπει 2-3 βήματα μπροστά. Και σήμερα υπάρχει σοβαρή περίπτωση αυτός να βλέπει πίσω. Γι' αυτό δημιουργεί το χώρος του κανονικού και εφαρμόσιμου στην πολιτική. Γιατί λείπει το όραμα, το οποίο προοδευτικό όραμα πολλές φορές έχει τόση εσωστρέφεια, τόση αριστερόστροφη μιζέρια, που βγαίνει εκτός πεδίου μόνο του. Αυτά σε έναν απολογισμό, όχι τον Αύγουστο, τον κάθε προσωπικό μας Αύγουστο, τα συμπεριλαμβάνουμε και τα σκεφτόμαστε. Γιατί αύριο θα κληθούμε να ψηφίσουμε, να ζήσουμε, να πληρώσουμε λογαριασμό, να παντρευτούμε, να χωρίσουμε, να κάνουμε παιδιά, να ψάξουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε η καλύτερη μας εκδοχή και να έχουμε τη δυνατότητα να ερωτευτούμε. Όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος. Και όλα αυτά μας προβληματίζουν, γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα εμάς και μέσα από εμάς το κοινωνικό σύνολο. Είναι πάρα πολύ απλό και τόσο και πολύπλοκο. Αλλά στην ουσία του είναι απλό. Αλλά για να το κάνεις θέλεις χρόνο. Έναν χρόνο που φροντίζει μία κοινωνική κατάσταση κάθε μέρα να στον αφαιρεί. Και εσύ να νιώθεις ότι δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις τον εαυτό σου. Δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις τον κόσμο. Δεν προλαβαίνεις. Και μεταθέτεις τον σημερινό Αύγουστο για του χρόνου. Και τον επόμενο στο μεθεπόμενο. Και τα καμένα συνεχίζουν.

Ας αρνηθώ αγάπη μου, τραγουδισμένο από τους και διασκευασμένο από τους αγαπημένους επίσης Vanilla Swing. Επιλέγω έτσι μπάντες που και στην εκπομπή έχω φιλοξενήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά πάνω απ' όλα μου αρέσουν και έχουν στο τραγούδισμά τους, στις διασκευές τους, μεταφέρουν και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και του ταλέντου αλλά και της σκληρής δουλειάς και επιμονής. Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν σας χαιρετήσω. Πώς περνάει μία ώρα, πολύ γρήγορα. Θα μου πείτε εδώ, έλεγες πώς περνάνε τρεις μήνες καλοκαιριού. Μία ώρα που θα σου φανεί πολύ. Λοιπόν, κοιτάζοντας τις αυριανές ανακοινώσεις στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για αύριο Κυριακή 23 Αυγούστου, υψηλός κίνδυνος σημαίνει στην κίτρινη βαθμίδα, στον βαθμό 3 δηλαδή της επικινδυνότητας του κινδύνου. Βαθμός 3, κίτρινο οι περιοχές της Αττικής, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα και Άρτα. Τρίκαλα, Λάρισα, Παγνησία, Εύρος, Ροδόπη, Κιλκίες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Αργολίδα, Κορινθία, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία. Σποράδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, νησιά Ιωνίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, περιοχές Ιωαννίνων, συγγνώμη, Καρδίτσας και Σερών. Όπως προείπα δηλαδή και καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο είναι στην κίτρινη βαθμίδα, στον υψηλό κίνδυνο, στην πρόβλεψη του χάρτη του Πυροσβεστικού Σώματος και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μην υπάρχει ψυχασμός πουθενά. Στις περιοχές που πηγαίνουμε για μπάνιο και είναι δάση, δασάκια, δασίλια, δεντρίλια, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

φωτιάς που τις βάλανε οι επισκέπτες για κάποιο λόγο, άλλοτε για ρομαντισμό και άλλοτε για τροφή. Δεν είναι καταστάσεις αυτές. Θα πρέπει να αποφευχθούν. Και είναι και οι βασικές αιτίες πολλές φορές που ακυρώνονται είσοδοι και απογορεύεται είσοδος στον γενικό πληθυσμό, γιατί κάποιοι, ας μην τους χαρακτηρίσω, θα έπρεπε βέβαια, βάζετε φωτιές. Το είδα προχθές, δηλαδή, παρά προχθές. Πρέπει να κλείσω. Η Παναγιώτα λέει: ωραία, το επισημαίνεις, όμορφα να σε ακούμε. Παναγιώτα, σε ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Και εκ μεκ βανίλα, να δούμε τι μας έχεις για τέλος. Για τέλος σας έχω Δήμητρα Γαλάνη με Παπλίνα Βουλγαράκη. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο πάλι στις 7. Παραμένετε στο κόκκινο. Κώστας Τσάκηρης, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιης κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. «Η βία είναι η μαμή της ιστορίας», είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Άδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Ο Πάνος Σαββόπουλος, μουσικός, ερευνητής του ρεμπέτικου και παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζει στο κόκκινο 105 και 5 ένα εξάωρο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπάζογλου, έναν από τους κορυφαίους αυθεντικούς προπολεμικούς ρεμπέτες. Εκπομπή 6.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2015.

Γεια σας. Ο Πάνος Αβόπουλος είναι στο μικρόφωνο και αυτή είναι η έκτη και τελευταία εκπομπή αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπαζόγλου. Οπότε θα ακούσουμε όσα τραγούδια του δεν παίχθηκαν στις προηγούμενες 5 εκπομπές. Σταθερός και αμετάπιστος στις επιλογές του ο Παπαζόγλου, στάθηκε όρθιος μέχρι το θάνατό του. Θυμάστε που με την εισβολή των Γερμανών είπε «Τώρα το παπιλιόν δεν έχει θέση και τα πουλιά δεν κελαϊδούν όταν νυχτώσει» και έριξε ένα τσουβάλι στον ώμο του, πήρε τους δρόμους και έγινε παλιατζής. Τότε μάλιστα σκάρωσε και ένα τραγούδι που άρχιζε ως εξής. «Το πρωί σαν ξημερώσει παίρνω επό μου το τσουβάλι, ξεπετιέμαι μες στους δρόμους και φωνάζω σαν τσακάλι». Από τα 25 τραγούδια, 26 που συνέθεσε ο περίφημος αυτός δημιουργός, αρκετά των οποίων επανηχογραφήθηκαν με παράλληλες εκτελέσεις, σας έπαιξα μέχρι τώρα τα 16, οπότε σας χρωστάω 9. Θα τα ακούσετε σήμερα. Και ξεκινάμε με ένα ζεϊμπέκικο από το 1935, λίαν αποκαλυπτικό μιας πλευράς της ζωής της μαγιάς. Το τραγούδι έχει τίτλο «Σαν εγύριζα από την Πύλο». Τι είναι η Πύλος? Όχι βέβαια αυτό που ξέρουμε γεωγραφικά ή ιστορικά με το Γερονέστορα από την Οδύσσια. Όταν ο Παπάζογλου λέει «Πύλος», εννοεί τις φυλακές στην Πύλο, στις οποίες έστελναν εξορία χασικλίδες, αλλά και ποινικούς. Η Πύλος αναφέρεται σε κάνα δύο ακόμα ρεμπέτικα, όπως τον Λαθρέμπορα του Παπάζογλου, που θα ακούσουμε στη συνέχεια σήμερα, και σε κάποιο άλλο που γίνεται απλή αναφορά. Στο τραγούδι λοιπόν του Παπάζογλου αυτό, ο ήρωας έχει εκτίσει την ποινή του στην Πύλο και βγαίνοντας ξανά στον κόσμο πέφτει πάνω σε ό,τι καλύτερο για αυτόν και συγκεκριμένα σε ένα μπαξεδάκι με κάποιους μερακλίδες που την έπιναν και έπαιζαν και μπαγλαμαδάκι. «Τι ζητάς εσύ?» τον ρωτάει ένας γεροντόμαγκας. «Συντροφιά», λέει ο ήρωας, και έτσι εντάχθηκε στην παρέα τους. Προσέξτε τα στιχάκια του Παπάζογλου, είναι λιτά, πολύ ουσιαστικά και περιγραφικότατα του κλίματος από τη μοναξιά στη συντροφιά. Να μην κάνω τώρα σχόλια για το τότε σοφρονιστικό μας σύστημα. Τα λέω στις εκπομπές για τις φυλακές. Να ακούσουμε λοιπόν το «Σαν γύριζα από την Πύλο». Τραγουδάει πολύ μερακλήδικα ο Στράτος Παγιουμτζής και τον συνοδεύουν ένα βιολί που παίζει ο Σαλονικιός, ένα κανονάκι που παίζει ο Μαργαρόνης και μία κιθάρα που παίζει ο Καρύπης. Υπάρχει και κομπολογάκι.

Θέλω να σας παίξω τώρα ένα χιουμοριστικό τραγούδι του Παπάζογλου, ένα από τα 5-6 που έχει γράψει, στα οποία η σάτιρα στα στιχάκια δίνεται με ένα μάλλον επιθεωρησιακό τρόπο, χωρίς κατά τα άλλα τα τραγούδια αυτά να έχουν σχέση με επιθεωρησιακά. Πρόκειται λοιπόν για το «Στρί ρε κουτσαβάκι», δηλαδή «Στρί ρε κουτσαβάκι». Ένα χασάπικο από το 1936 με θέμα τους ξεπεσμένους, οπωσδήποτε κουτσαβάκηδες, που είχαν πάντως λάμψει στα τέλη του 1800, αρχές του 1900. Στο τραγούδι του αυτό, ο αμόρφωτος ακαδημαϊκά Παπάζογλου έχει χρησιμοποιήσει πολύ εύστροφα ένα σωρό παροιμίες. Δεν έχουμε τραγούδι άλλο με τόσες πολλές παροιμίες και εκφράσεις. Έτσι θα ακούσετε. Προσέξτε. Έχει πάρει ψηλά τον αμανέ. Μου κουνιέται. Μου κάνει τον καμπόσο. Τα παπούτσα στο χεράκι θα σου δώσω. Τάζει λακκούς με πετραχίλια. Δεν κολατσίζεις. Κάνει τον κάργα. Κάνει τον ταΐ. Κρεμάει το ζουνάρι για καυγά. Θα φας το μπουγιουρντί. Εκφράσεις που σχεδόν όλες έχουν φτάσει αυτούσιες μέχρι τις μέρες μας, αφού έχουν δύναμη και περιεχόμενο. Τραγουδάει ο Χρήστος Τσαγκαράκης, ελάχιστα γνωστός Κωνσταντινουπολίτης, και με πολύ λίγους δίσκους. Συνοδεύουν βιολί, κιθάρα, ακορντεόν και ζήλια.

Είναι γνωστή η τάση του παπά Ζουγλού στα παιχνίδια με τις λέξεις. Το καλύτερο παράδειγμα η μπαμπέσα που χρησιμοποιεί, μπαμπέσα, μπέσα, μπαμπέσικα κλπ. Τα ίδια και στο «μου φαίνεται» και «δεν μου κακοφαίνεται». Στην Τερβίσενα και σε άλλα. Τώρα στο ζεϊμπέκικο «Σε γέλασα» από το 1935, ο Παπάζουγλου παίζει με τη λέξη «γελάω». «Γελάς», «γελιέσαι», «γελιέμαι», «γέλια», «ψευτόγελο», «ξεγελάω», «γελάστηκες» κλπ. Απολαυστικότατο πραγματικά κομμάτι για την εκδίκηση του ξεγελάσματος και της κοροϊδίας. Τραγουδάει ο Στελάκης Περπινιάδης.

Πολλά στιχάκια που έγραψε ο Παπάζουγλου πέρασαν μετά σε τραγούδια άλλων, είτε χαρίζοντάς τα ο ίδιος, είτε αρπάζοντάς τα οι άλλοι, οι κλέφτες οι κλέφταροι, χωρίς να ρωτήσουν. Νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να πάρει σαν διπλωματική ή καλύτερα σαν διδακτορική διατριβή τις κλεψιές που έχουν γίνει στον Βαγγέλη Παπάζουγλου. Τώρα μάλιστα που έχουμε και τα κομπιουτεράκια, αυτούς τους ωραίους δούλους, τα πράγματα είναι ευκολότερα. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι μόνο ολόκληρες μελωδίες ή και ολόκληρα τραγούδια που έχουν κλαπεί. Είναι και πολλά στιχάκια ή κομμάτια μελωδιών. Για παράδειγμα, σας λέω ότι μέσα στη Μεγάλη Πείνα και άρρωστος στο κρεβάτι ο Βαγγέλης, βρήκε η Αγγελική τον τρόπο, αφού δεν της δώσανε στη μαύρη αγορά τίποτε, βρήκε, λέω, τον τρόπο από μια γειτόνισσα να πάρει ένα φλιτζανάκι αλεύρι δανεικό. Έφτιαξε δύο, ναι μόνο δύο τηγανίτες και τις έδωσε στον άρρωστο Βαγγέλη. Αυτός τη λυπήθηκε γιατί ήταν τόσο αδύνατη και εκεί σε μια αναλαμπή της έγραψε δύο στιχάκια. «Αγγελίτσα μου, από τη μαύρη αγορά θα πάω να σου ψωνίσω και να σταφέρω κούκλα μου να σε ευχαριστήσω και θα σου πάρω κούκλα μου του γάλακτο σαρνάκι για να το κάνεις φρικασέ με φρέσκο μαρουλάκι». Τα γαστρονομικά από το δεύτερο στιχάκι πέρασαν και στον Σκαρβέλη και στον Γιουβάν Τσαούς. Να ακούσουμε τώρα ένα πολύ λίγο γνωστό, ίσως το πιο άγνωστο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Και πρόκειται για τη Βολιώτισσα, ένα αργό συρτό από το 1934 με θέμα καραμπινάτο. Επειδή η κόπια που έχω είναι ψιλοχάλια, αλλά έχει επισκευαστεί αρκετά, πρέπει να αναλύσουμε χωριστά το κάθε στιχάκι για να δείτε για άλλη μια φορά τι θέματα διαπραγματευόταν ο Άγιος, σε εισαγωγικά πάντα, ο Βαγγέλης Παπάζουγλου. Λοιπόν, το πρώτο στιχάκι λέει: «Μια βολιώτισσα τσαχπίνα μια φορά με έμπλεξε μες στην Αθήνα στα γερά. Μου έκανε τη χωριατάρα μια χαρά, μα αυτή ήταν αλανιάρα στα γερά». Εδώ βρίσκουμε την περίπτωση των κοριτσιών από την επαρχία που έρχονταν στην πρωτεύουσα για καλύτερη ζωή και στην καλύτερη περίπτωση έπεφταν στην αγκαλιά του πρώτου μορφωνιού. Έτσι, για ευκαιριακό γλέντι. Στη χειρότερη δε έπεφταν σε πορνεία. Είναι γνωστό ότι οι περιοχές τόσο του Βόλου όσο και του Πύργου είχαν τη δεκαετία του 30 τροφοδοτήσει τα πορνεία της πρωτεύουσας. Ο Βαγγέλης λοιπόν το σημειώνει αυτό και το καταχωρεί ιστορικά. Το τρίτο στιχάκι λέει: «Μου έλεγε πως ήταν δούλα σε κυρά και ξυγιότανε στη ζούλα μια χαρά». Λοιπόν, πολλές πονηρές που θέλανε να ξεγελάσουν κάποιον αφελή και άπειρο που τις είχε καψουρευτεί, συχνά ξεφούρνιζαν το παραμύθι ότι είναι υπηρέτριες σε πλουσιόσπιτο, ότι έχουν κομπόδεμα που το φυλάνε τα αφεντικά και ότι θα τις παντρέψουν με πρίκα σαν κόρες τους. Και αν έπιανε το παραμύθι, έπιανε και βολεύονταν με γάμο. Το τέταρτο στιχάκι τώρα μας λέει για την τοπογραφία των πορνείων. Λέει: «Στα στενά του Μακρυγιάννη μια χαρά, κάθε βράδυ με ένα αλάνι στα γερά». Άρα η περιοχή του Μακρυγιάννη έσφιζε τότε από οίκους ανοχής και ενοχής. Αυτά που μας λέει ο Παπάζουγλου στο τραγούδι του δεν ίσχυαν μόνο τη δεκαετία του 30, αλλά και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50. Ίσως και κάπως του 60, όταν και μπήκαν κάποιες αυστηρές νομοθετικές διατάξεις δια τους οίκους. Τη Βολιώτισσα τραγουδάει περίφημα και ταιριαστά η Ρόζα Εσκενάζη και συνοδεύουν βιολί, κιθάρα, ούτη και ζήλια.

Έκτη και τελευταία εκπομπή είναι η σημερινή αφιερωμένη στον Μέγα Βαγγέλη Παπάζογλου και το 1936 ο Παπάζογλου έγραψε τον Λαθρέμπορο, ένα καταπληκτικό ζεϊμπέκικο με κοινωνιολογικές για μία ακόμα φορά προεκτάσεις. Μιλάει για έναν έμπορο ναρκωτικών και ταυτόχρονα χρήστη. Ο Παπάζογλου, χωρίς να γίνεται αφελής ή γραφικός ή και ηθικολόγος, τονίζει τις συνέπειες της χρήσης τόσο στην υγεία όσο και στην ελευθερία, αφού όπως λέει, για 20 γραμμάρια που τον κάναν τσακωτό, τον έστειλαν ένα χρόνο στην Αίγινα και ένα εξάμηνο διακοπές, όπως κοροϊδευτικά το λέει, στην Πύλο, τόπο εξορίας των Χασικλίδων, όπως σας είπα. Στο δεύτερο στιχάκι, ο τολμηρός και αληθινός Παπάζουγλου κάνει σαφή διάκριση στο χασίσι και στην καταστρεπτική πρέζα. Αν και όπως σας είπα, ο ίδιος δεν ήταν ποτέ χασικλής. Ο Παπάζογλου τελικά με το τραγούδι του αυτό ξύνει κρυφές πληγές για την νομοθεσία τότε γύρω από τα ναρκωτικά, που με τα ποινολόγια της και τον εξαναγκασμό ενός κυκλώματος μικροχρηστών στην παρανομία απέφερε τεράστια κέρδη στους μεγαλέμπορους. Αφήστε τα. Τον Λαθρέμπορα τραγούδησε ο Στελάκης με συνοδεία από το βιολί του Γιάννη Τσομπανέλη Σεβδίκιαλή, το κανονάκι του Μανώλη Μαργαρόνη και την κιθάρα του Κώστα Σκαρβέλη. Μεγάλα ονόματα. Ο Σκαρβέλης ήταν τότε και καλλιτεχνικός διευθυντής στην Κολούμπια που έβγαλε το δίσκο, αλλά και φίλος του Παπάζου. Λαθρέμπορος λοιπόν.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Ο λαθρέμπορος του Παπάζογλου έκανε μεγάλη δισκογραφική επιτυχία. Έτσι λοιπόν, όταν λίγο καιρό μετά την έκδοσή του πήγε ο Παπάζογλου στην Κολούμπια για να δώσει νέα τραγούδια και που, όπως σας είπα, καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Κώστας Σκαρβέλης ή Παστουρμάς, του είπε ο Σκαρβέλης: «Βαγγελάκι, βλέπεις ότι ο λαθρέμπορας περπατάει πολύ. Γράψε άλλον έναν». «Θα τον έγραφα εγώ», συνέχισε ο Παστουρμάς, «αλλά πέφτω σε άλλο κλάδο και η αδερφή μου δεν έχει τη δύναμη να γράψει τέτοιους στίχους». Ο Παπάζογλου εξαγριώθηκε και του είπε: «Εγώ, ξέρεις, δεν γίνομαι ρεζίλης να ξαναγράψω το ίδιο πράγμα. Να γράψω ένα και δύο και να σας τα δώσω, αλλά ποτέ στο όνομά μου». Και δεν έγραψε. Αυτός ήταν ο Παπάζογλου. Σκληρός, εντελώς σκληρός. Αγκούρι, όπως τον έλεγαν. Προτιμούσε όμως να είναι αγκούρι παρά ρεζίλης και ξεφτύλας. Την άλλη χρονιά, το 1937, ο Παπάζογλου ηχογράφησε «Το παιδί του δρόμου», ένα απτάλικο ζεϊμπέκικο, και αυτό με κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά διαφορετικής θεματολογίας από το προηγούμενο, που μεταξύ άλλων δείχνει και μία πρωτοτυπία, και πρωτοτυπία του Παπάζογλου, αλλά και του ρεμπέτικου γενικότερα, που είναι να εμφανίζει έναν νεορεαλισμό πιο πριν από ό,τι τον παρουσίασε ο ιταλικός κινηματογράφος τη δεκαετία του 50 και 60. Το παιδί του δρόμου που θα ακούσουμε τώρα περιγράφει τα χιλιάδες παιδιά που ταλαιπωρήθηκαν μετά την καταστροφή στη Σμύρνη όταν έφτασαν σαν προσφυγόπουλα στην Ελλάδα. Άκρως συγκινητικά τα στιχάκια που κάνουν και έμεση κριτική σε πολλές πλευρές και επίπεδα, δεν είναι του παρόντος. Τέλος πάντων, ο εφιέστατος και με άριστη ακοή Παπάζογλου κατάλαβε αμέσως ότι πιο ταιριαστή φωνή για το παιδί του δρόμου ήταν ο Κάβουρας, που έτσι κι αλλιώς ο Παπάζογλου τον είχε σπρώξει να βγει σαν τραγουδιστής, από τους πρώτους μάλιστα. Η παραπονιάρικη και αντρίκια φωνή του Κάβουρα, όπως βέβαια αποδείχτηκε, ήταν ο τέλειος συνδυασμός. Τον Κάβουρα συνόδευσαν δύο κιθάρες, η μία κάνει τον μπουζουκάκι. Ο ήχος δεν είναι ιδιαίτερος, αλλά προσέξτε τα στιχάκια.

Η Ρίτα Αμπατζή έχει πει 4 τραγούδια του Παπαζόγλου και σας έπαιξα τα 2. Άρα μένει να ακούσουμε άλλα 2. Το 1935 ηχογραφήθηκε ο Ξέμαγκας, το μοναδικό μάλλον ρεμπέτικο που μιλάει για πρώην μάγκα. Βέβαια υπάρχει και ο προσανατολισμός ενάντια στη χρήση του χασισιού, το οποίο ο Παπάζογλου αποκαλεί κουτόχορτο. Η ονομασία του πάντως χασίσι βγαίνει από το χασίς ελφοκάρα, που σημαίνει στα αραβικά το χόρτο των φτωχών. Κουτόχορτο για τον Ευάγγελο, ο οποίος δεν ήταν ποτέ χασικλής. Ο Παπάζογλου έβαλε αρχικά τον Γκάβουρα να το πει, γιατί έτσι του τέριαζε περισσότερο. Δυστυχώς αυτή η ηχογράφηση δεν βρέθηκε ποτέ. Στάθηκε όμως αυτή η ηχογράφηση αιτία να χαλάσει ο Παπάζογλου την καρδιά του με το Στελάκι, ο οποίος ήθελε οπωσδήποτε να πει αυτός τον Ξέμαγκα. Δεν μιλιόντουσαν για χρόνια και μίλησαν στην κηδεία του Γκάβουρα το 1943. Η εταιρεία έβαλε και τη Ρίτα Αμπατζή να το πει, αφού με τη Ρίτα ξελάσπωνε, αυτή είναι η αλήθεια. Η Ρίτα πουλάγε. Αυτή λοιπόν την ηχογράφηση θα ακούσουμε εμείς. Και τη Ρίτα συνοδεύουν βιολί, κιθάρα και ζήλια.

Τραγουδάρα, ο ξέμαγκας. Άρα, τι άρα. Άρα, λέω, το ρήμαξαν στην κλεψιά οι κλέφτες. Έχουμε και λέμε. Κλοπή 1. Από τον πρόδρομο Τσαουσάκη, μπράβο πρόδρομε, και τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη σε 45 με τίτλο «Θα γλεντήσω τη ζωή» και με τραγουδιστή τον πρόδρομο. Κλοπή 2. Από τον Οδυσσέα Μοσχονά με τίτλο «Βαρέθηκα το ούζο πια» με τραγουδιστή τον Μιτσάρα. Κλοπή 3. Κάποιοι άγνωστοι το έβγαλαν στο όνομα του πεθαμένου δημιουργού Δημήτρη Λορέντζου Ιμπαρούση. Κλοπή 4. Από τον Στέλιο Χρυσίνη, τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη Τσάντα στο τραγούδι «Βαρέθηκα τον Αργυλέ» με τραγουδίστρια «Τη Δούκισσα». Κλοπή 5. Από τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη με τίτλο τραγουδιού «Ο Αργυλές» με τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο να τραγουδάει. Κλοπή 6 και 7 χωρίς ονόματα δημιουργών, ποιος ξέρει τι μηχανή είχαν στήσει. Μπράβο παλικάρια μου, κλέφτες και αμαρτωλοί. Μπράβο σας. Το άλλο τραγούδι του Παπάζογλου που είπε η Ρίτα είναι «Η Καλόγρια». Ηχογραφημένο το 1937, ίσως και χωρίς τη συμμετοχή του Παπάζογλου στην οργάνωση της ορχήστρας, πραγματεύεται την εγκατάλειψη της κοσμικής ζωής λόγω ερωτικής απογοήτευσης και την καταφυγή σε μοναστήρι. Τα στιχάκια τα λένε όλα και ξεκάθαρα. «Θα βρει γκόμενα καλόγρια», λέει ο άτιμος ο Βαγγέλης. Πρόκειται για Ζεϊμπέκικο και τη Ρίτα συνοδεύουν δύο κιθάρες. Ίσως και ένα μπαγλαμαδάκι στο βάθος.

Το τελευταίο τραγούδι που φαίνεται να ηχογράφησε ο παπάς Γουλού πριν εγκαταλείψει τα στούντιο ήταν ο Καρσιλαμάς «Να μη λες το μυστικό σου». Και αυτό έγινε το 1937. Η ηχογράφηση αυτή παρουσιάζει κάποιες ιδιομορφίες. Συγκεκριμένα η ορχήστρα δεν είναι σμυρναϊκού τύπου και της επιλογής του Παπάζουγλου, όπως σε όλες τις προηγούμενες ηχογραφήσεις του, αλλά έχει δύο μπουζούκια, μία κιθάρα και έναν μπαγλαμά, δηλαδή καθαρά πυρεώτικο ύφους. Η παρατήρηση αυτή μπορεί και να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Βαγγέλης απουσίαζε από την ηχογράφηση. Τέλος πάντων, ακούμε το τραγούδι κατευθείαν από δίσκο γραμμοφόνου, χωρίς σχεδόν καμία επεξεργασία, αφού είναι ευγενική προσφορά του Ηλία Μπαρούνη. Ευχαριστώ. Τραγουδάει ο Κώστας Ρούγκνας.

Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί στο όνομα του Στελάκη και το οποίο θεματολογικά και μουσικά βρωμάει ότι είναι του παπά Ζούλου και ότι πιθανά να χαρίστηκε στο Στελάκη, που το τραγούδισε κιόλας λόγω φιλίας ή λόγω άλλης αιτίας, παραδείγματος χάρη δανεικά, είναι και το παράπονο του Ντερβίση, ένα ζεϊμπέκικο καμιλιέρικο, ηχογραφημένο το 1935. Θεματολογικά είναι ο Ξέμαγκας του Παπάζουγλου πάλι και μουσικά πάει προς τους λαχανάδες. Αλλά γενικότερα όλο το στήσιμο του τραγουδιού λέει ότι το φτιάξε ο Βαγγέλης, το αγκούρι. Τον Στελάκη συνοδεύουν βιολί, κιθάρα και κανονάκι.

0: αδέλφους του δικά του τραγούδια. Είναι αρκετά σίγουρο ότι τραγούδια άλλων, όπως παραδείγματος χάρη το Χατζικυριάκιο του Μπαγιαντέρα ή η Μαρινέλα του Τούντα, τα Καβουράκια του Τσιτσάνη και άλλα και άλλα, στηρίζονται μερικώς σε μελωδίες του Παπάζογλου. Άλλωστε υπάρχουν και γύρω στα 70 ανέκδοτα τραγούδια του που περιμένουν να βγουν στο φως και να ερευνηθούν. Τι περιμένει κανείς από μια χώρα σαν τη δικιά μας? Αφήστε να μην σχολιάσω. Πολλά θα μπορούσα να πω ακόμα για τον Παπάζογλου, αφού σίγουρα θα χρειαζόταν ένα μεγάλο βιβλίο για να τα γράψει κανείς όλα. Αλλά εδώ τελειώνει η εκπομπή, το αφιέρωμα σε αυτόν, αλλά και στα τραγούδια του. Μόνο με 25-26 τραγούδια έκανε τόσο θόρυβο ο Άγιος Βαγγέλης. Αν το θυμηθείτε και ανεξάρτητα αν γράφει ή όχι ταυτότητά σας θρήσκευμα, ανάψτε κανένα κεράκι για την ψυχούλα του, καθώς και τις αγγελίτσες του. Σας αφήνω με τον Ξέμαγκα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία με τον Γιάννη Σαούλη.
1: Καμιλιέρικο.
0: Που έγινε το 1999. Ο Πάνος Σαββόπουλος επιμελήθηκε και παρουσίασε. Γεια σας.
2: Ο Πάνος Σαββόπουλος παρουσιάζει στο Κόκκινο 105 και 5 μια σειρά εκπομπών, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και το έργο του κορυφαίου ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης,

0: Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι τρομπέτες του Μιχαήλ Άγγελου ηχούν μέσα σε κατάσταση διονυσιασμού και αίσθηση χαράς γλεντιού σε μια οικουμενική γιορτή. Ο ύμνος της αγάπης, Love Anthem, σύνθεση του γαλλολιβανέζου τρομπετίστα συνθέτη Ιμπραήμ Αλούφ από τον δίσκο του Trumpets of Michel Ains, με νέα συνθέσεις δικές του και με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους να παίζουν στις ηχογραφήσεις, ανάμεσά τους ο Τουμάνι Διαπατέ και ο Τρομπόν Σόρτι. Στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής 105 και 5 στο κόκκινο, μια ακόμη ορχιστρική σύνθεση ακολουθεί, ένα μεταλλαγμένο τάγκο από τον συνθέτη και δεξιοτέχνη στο κανονάκι Άλκη Ζωπόγλου.

Ο Άλκης Ζωπόγλου και το σχήμα του και το σχήμα Κοντραμπάντο σε ένα πειραγμένο ηχητικά τάγκο, Μπέιογλου Τάγκο, από τον δεύτερο δίσκο του με τίτλο Elephant και δικές του πρωτότυπες συνθέσεις. Συστάσεις λοιπόν, χαιρετούμε την ραδιοφωνική συντροφιά Σερτζιανά και διαδίκτυο στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο, και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που όπως συνηθίζει και της αρέσει. Βολτάρισε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Ο Σπύρος Παπακώστας επί το έργο, στον ήχο ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

0: el tango de la bruja.
1: Tango de la bruja. Η Νούρια Ροβίρα Σαλάτ είναι γεννημένη στην Βαρκελόνη και ζει στο Παρίσι, χορογράφος και χορεύτρια, με σημαντική διαδρομή και συνεργασίες μέχρι σήμερα, αλλά και τραγουδίστρια συνθέτρια που αντλεί έπνευση από ήχους και μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου. Το Amor de Flores είναι ο πρώτος της προσωπικός δίσκος και εκεί τραγουδά σε τρεις γλώσσες, ισπανικά, καταλανικά και γαλλικά. Tango de la Bruja λοιπόν, και από το ταγκό της μάγισσας σε ένα βάλς και σε ένα χορό στα ρόδινα κρογιάλια, μέσα από την ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη.

Χορός στα Ρόδινα, ακρογιάλια, μάλιστα φριτζίλα από τον καινούριο δίσκο, από την καινούρια συλλογή 9 τραγουδιών του Αντώνη Απέργη. Ένας πολυσυλλεκτικός, πολύ συμμετοχικός ερμηνευτικά δίσκος με τίτλο «Η ποιητική των ερώτων» και φορτίο, τι άλλο, τους έρωτες όλων των αποχρώσεων και διάρκειας. Αυτούς που μας δίνουν ζωή αλλά και που μας την παίρνουν. Σε μια ακόμη πολύ καινούρια κυκλοφορία, στο ντουέτο, σχήμα, Κατινελιά.

Κατηλένια είναι τα μικρά γεράκια που ζευγαρώνουν στον αέρα πετώντας. Εδώ και περίπου μια δεκαετία είναι το ντουέτο σχήμα της Εύης Ιτανίδου και του Θανάση Ζήκα. Από τα εξαιρετικά μουσικά πράγματα που μπορούμε να βρούμε και να ακούσουμε, αν ψάξουμε λιγάκι. Ο καινούριος τους δίσκος τίτλοφορείται «Είμαι ένα σπίτι» και πετάει από Ανατολή έως τη Δύση με ακουστικές κιθάρες, κρουστά, τσαμπούνα, λύρα, ρυθμική φωνητική μίμηση κρουστών, με δύο λέξεις αυτό που και οι ίδιοι περιγράφουν ως progressive folk. Επειδή όμως δεν έχουν τόσο σημασία πάντα οι μουσικές ετικέτες, ας πούμε απλά ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα καινούρια κυκλοφορία. Ο Άτρωτος που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα 8 τραγούδια του δίσκου, πάντα φθαρτοί και σπανίως νικητές.

Νομίζω ότι το τραγούδι αυτό ευτύχησε να συναντήσει και να κουμπώσει με τη φωνή και την ερμηνεία που ζητούσε. Ο Μανώλης Λιδάκης, τα φιλαλκαλικά του Άλκη Αλκαίου και του Σοκράτη Μάλαμα, από τον δίσκο του Σοκράτη Μάλαμα Φύλακας και ο Βασιλιάς, 26 περίπου χρόνια πίσω. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με ένα αγγλόφωνο ελληνικής λαϊκής ρυθμολογίας με την Αθηνά Ανδρεάδη, Inside Out, από τον δίσκο της Breathe With Me.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: .5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο άνθρωπος σε νησί, μικρό ή μεγαλύτερο, στη μέση του πουθενά, χωρίς λιμάνι αλλά φιλόξενο, να περιμένει πάντα ανθρώπους αλλά και να ταξιδεύει το ίδιο, ψάχνοντας κάποια στεριά. Ο Μανώλης Φάμελος από τον δίσκο «Η ζωή ήταν σήμερα». Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι πάντα το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, σε RGNA και διαδίκτυο.

Spanish Air, η σύνθεση και στίχη του Τηλέμαχου Μούσα με την Αναστασία Έδεν στα φωνητικά. Ισπανικός αέρας που φυσά μέσα από το newborn του κιθαρίστα Τηλέμαχου Μούσα, με συνθέσεις που γεφυρώνουν ηχητικά σύγχρονα ακούσματα με μουσικά ιδιώματα της παράδοσης. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 2011 και στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Μπλέιν Ρένιγκερ, Θάνος Ανεστόπουλος, ο Τζεφ Μαραουί, ο Λάμπρος Φιλίππου και η Αναστασία Έδεν.

0: Τα Λαϊκά Τα Blues, ο Φάνης Μεζίνης, 12 τραγούδια που έγραψε για την φωνή του, για τον τρόπο της ερμηνείας του ο Σταμάτης Κραουνάκης το 2000. Στα blues τα λαϊκά σταθήκαμε και στα λαϊκά blues του Brooklyn και της γειτονιάς του Bensonhurst πηγαίνουμε, καθόλου καθώς πρέπει καταστάσεις πάντως.
1: You're such a success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best. Your face always smiling.

Ιστορίες, πρόσωπα και χούγια στο περιθώριο, στο ημίφος, στην παρανομία, στο Bay Parkway, στη γειτονιά του Bensonhurst, και τα μελαγχολικά blues του Bensonhurst, τραγούδι που έγινε περισσότερο γνωστό μέσα από την μεγάλη οθόνη και την ερμηνεία του Όσκαρ Μπέντον στην ταινία για το τομάρι ενός μπάτσου, όπου μπάτσος και πρωταγωνιστής ο Αλέν Ντελόν μπροστά και πίσω από την κάμερα. Τραγούδι γραμμένο από τον Άρτι Κάπλαν, που το ηχογράφησε πρώτος το 1971, και δύο χρόνια αργότερα το ηχογράφησε και ο Όσκαρ Μπέντον, που τον ακούσαμε μόλις. Πιο πίσω, στο 1958, στο καλοκαίρι, με την ερμηνεία της Έλεν Μέριλ.

Η ράθυμη, χαλαρωτική ερμηνεία της Έλεν Μέριλ αποτυπώνει την εικόνα ενός ευτυχισμένου και ξέγνιαστου καλοκαιριού. Το Summertime των George και Ira Gershwin και του DeBose Hayward στην ηχογράφηση, σε μια από τις πολλές ηχογραφήσεις, διασκευές. Εδώ στην ηχογράφηση από την Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια, την Έλεν Μέριλ, το 1958 για τον δίσκο της The Nearness of You. Και πηγαίνοντας στα μέσα της δεκαετίας του 60, ακούμε το Rhythm and Blues Soul φωνητικό τρίο των The Invisibles.

Σε άρρυπνες νύχτες η καρδιά μου κλαίει για σένα, το γνωστό σενάριο των ερώτων. My Heart Cries, το καλιφορνέζικο φωνητικό τρίο συγκρότημα των Invisibles από το 1965 και από ηχογράφηση σε δίσκο 45 στροφών. Φτάνουμε στο τέλος για απόψε και κλείνουμε μέσα από τον ήχο της αμαρτίας των καλιφορνέζων Monophonics από τον δίσκο τους Sound of Sinning. Αυτά, ο Σπύρος Παπακώστας ήταν εδώ και φρόντισε όπως πρέπει για τον ήχο. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του βινιλιακές εξομολογήσεις. Εμείς πάλι τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Και 5. Στο κόκκινο.

Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

ξεκίνημα απόψε με ένα ωραίο 12-ίντσο από την ετικέτα Green Sleeves 1983, Anarexol από τον Ick Amaus. Για τη συνέχεια τώρα, ο Γιουρόι από το άλμπουμ του με τίτλο Jazz Son of Africa, από όπου και το φερόνυμο, του 1978 για την Frontline.

0: 74 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το άλμπουμ κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του ο τρομπετίστας Κλακ Τέρι το 1955 στην Έμαρση. Μαζί του Σέσιλ Πέιν, βαρύτονο σαξόφωνο, Τζίμι Κλίβελαντ, τρομπόνι, Ωρα Σίλβερ πιάνο, Όσκαρ Πέντιφορ τσέλο, Βέντελ Μάρσαλ μπάσο και Αρτ Μπλέικι τύμπανα στο θέμα με τίτλο The Contest. Στην επόμενη ηχογράφηση ίδια ετικέτα και ίδιος drummer, Αρτ Μπλέικι δηλαδή που είναι και leader εδώ. Σε μια ηχογράφηση με τίτλο The Theme έγινε το Σεπτέμβριο του 1954 και εμφανίστηκε σαν έξτρα τραγούδι στην επανέκδοση του άλμπουμ Blakey το 1999. Μαζί του Joey Gordon τρομπέτα, Charlie Rouse τενόρο σαξόφωνο, Junior Mans πιάνο, Jimmy Seng μπάσο και ο Art βέβαια πίσω από την μπαταρία.

Και μετά τον Art Blakey και την μπάντα του, στην μπάντα που είχε ο Eric Dolphy και εμφανιζόταν ζωντανά στο θρυλικό 5 Spot Jazz Club της Νέας Υόρκης το 1961, το καλοκαίρι συγκεκριμένα. Η ηχογράφηση κυκλοφόρησε το 1964 με την ετικέτα της Prestige, At the 5 Spot Volume 2, και εδώ το άλτο, το φλάουτο και το μπάσο κλαρινέτο του Eric Dolphy συνοδεύουν ο Booker Little με την τρομπέτα του, ο Mal Waldron με το πιάνο του, ο Richard Davis με το μπάσο του και ο Ed Blackwell με τα τυμπανά του. Και την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και επί δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά για σας απόψε ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα. Για την επόμενη ώρα στη συντροφιά σας θα είναι το Inner City Blues με το Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας blues από τα τέλη της δεκαετίας του 20.

I'm telling Kelly, oh. I don't see why.

0: said you made my lips burn.
1: Έξοχος κιθαρίστας και συνθέτης, ένας από τους πρωτεργάτες του blues στη δεκαετία του 20, ο θρυλικός Blind Lemon Jefferson, τον ακούσαμε στο Matchbox Blues. Ενώ θα συνεχίσουμε με έναν άλλον θρυλικό bluesman, λίγο μεταγενέστερο του Blind Lemon Jefferson, τον Bacca White, ο οποίος ξεκίνησε να κάνει τις πρώτες του ηχογραφήσεις στα μέσα της δεκαετίας του 30, και το κομμάτι που έμεινε και ο σήμα κατά τεφέν του είναι αυτό εδώ, Fixing to Die Blues.
2: Looking fun in my eyes.

προχωρώντας το χρόνο, πηγαίνοντας προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, θα συνεχίσουμε για τη συνέχεια την κιθάρα και τη φωνή του Otis Rush, ένας bluesman ο οποίος άσκησε μεγάλη επίδραση στο χώρο του rock. Κομμάτια του μεταξύ άλλων διασκεύασαν οι Blues Breakers του John Mayall, όπως για παράδειγμα το Double Trouble που θα ακούσουμε από το single εκείνο που κυκλοφόρησε ο Otis Rush στην εταιρεία Cobra το 1958.

Να ακούσουμε όμως και λίγη soul επηρεασμένη έντονα από τον gospel. Ακολουθούν οι φωνές των Staple Singers με τη φωνή της Mavis Staples στο πρώτο πλάνο. Θα τους ακούσουμε από το 1961 σε ένα κομμάτι με τον τίτλο Too Close.

0: my Johnny now.
1: That's all right.

Ό,τι υπόθηκε λίγο πριν για τους Staple Singers ισχύει και για τον Solomon Burke, έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές της Soul στα χρόνια του 60 κυρίως, και αυτός με έντονο τον gospel στοιχείο στον ήχο του. Θα τον ακούσουμε λοιπόν στο Home in Your Heart, ηχογράφηση του 1962 στην εταιρεία Atlantic.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο και το ξεκινήσαμε ακούγοντας τα πλήκτρα του Jackie Mitou, αυτού του εξαιρετικού κιμπορντίστα από την Τζαμάικα. Τον ακούσαμε να διασκευάζει το Hang 'Em High των Booker T and the MGs. Και θα μείνουμε για λίγο ακόμα στη Τζαμάικα για να ακούσουμε το σαξόφωνο και τη jazz του Cedric Imbrook.

1971 ηχογραφήθηκε το Heidelberg που ακούσαμε από το σαξόφωνο του Cedric Imbrooks, ενώ από την ίδια χρονιά μας έρχεται και το επόμενο κομμάτι με τη φωνή του Prince Francis, ένα roots reggae κομμάτι με τον τίτλο Beat Down Babylon.

Παραμένοντας στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, θα ακούσουμε για τη συνέχεια ένα από τα πιο γνωστά soul κομμάτια που ακούστηκαν ποτέ στο κινηματογράφο. 1972 λοιπόν, και ο μεγάλος Bobby Womack ερμηνεύει το Across 110th Street για το soundtrack της ομώνυμης ταινίας.

Σκητάλη τώρα σε ένα φανκ σχήμα από τη Βαλτιμόρη που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες στον ήχο με τους γνωστούς Funkadelic. Αναφέρομαι στους Sound Experience, οι οποίοι ηχογράφησαν δύο άλμπουμ στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Από το πρώτο τους, του 1973, θα ακούσουμε το It's a Funk Thing.

Ένας άλλος εξαιρετικός οργανίστας της jazz και του funk εκείνα τα χρόνια ήταν ο Jimmy McGriff. Από το 1972 θα ακούσουμε τα πλέκτρα του στο Dig On It.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τη φωνή και την κιθάρα του Curtis Mayfield. Θα τον ακούσουμε στο Pusherman από το soundtrack της ταινίας Superfly του 1972, που λογίζεται και ως το αριστούργημα αυτού του τόσο σπουδαίου ερμηνευτή και συνθέτη της Soul. Το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς.

0: Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

soul sauce, πικάντη και καυτερή, ρυθμική, σαν αυτή που στόλιζε ολόκληρη τη σύντομη ζωή του και τη μουσική του. Ο Carl Jader, ο πιο Latin σουηδικής καταγωγής Αμερικανός βιβραφωνίστας, ήταν εδώ στην αρχή της απόψινής μας συνάντησης στο Κόκκινο. Μαζί του ο βιβραφωνίστας επίσης David Samuels, το σαξόφωνο του David Sanchez, ο Eddie Palmieri στο πιάνο, ο Ray Barretto στα κρουστά. Και στο μικρόφωνο ο Ιλάν, που θα ζητήσει από τον επί των ήχων Βαγγέλη Δοξαρά να αφήσει να ακουστεί ο Sombrero Sam.

Αυτός είναι ο Σομπρέρο Σαμ. 1966 στη Νέα Υόρκη, δίπλα στο φλάουτο του Τσαρλς Λόιντ, ένας άγνωστος τότε νεαρός πιανίστας με άφρο λουκ φουντωτά μαλλιά και ένας δυναμικός αφροαμερικανός ντράμερ. Λίγα χρόνια μετά, το 1969, ήταν μέλη πια του γκρουπ του Μάιλς Ντέιβις. Και μετά ο Κιθ Τζάρετ, ο Τζακ Τζονέτ πέταξαν ψηλά με τα δικά τους φτερά. Μια χρονιά μετά, με τον απόϊχο του Γουτστο κακόμι στα αυτιά, ο κουλ τρομπετίστας Τσετ Μπέικερ έπαιζε τη μεγάλη ρυθμική επιτυχία της μπάντας του Κάρλος Σαντάνα. You got to change your evil ways.

Αυτή ήταν μια Nubian Lady με το φλάουτο του πολυπνεστού Ιουσέφ Λατίφ, που πρώτο άκουσα όταν ετών 13 απέκτησα το 45 δισκάκι με την Jive Samba από το σεξέτο του Cannonball Adderley με το υπνοτικό slow groove του. Είναι μια σύνθεση του Kenny Barron που το Σεπτέμβριο του 1971 τον συνόδευε στο πιάνο. Την ίδια χρονιά ο groovy organ master Jimmy Smith με το πολύ σκαλό πληκτροφόρο οργανό του έπαιζε την πιο μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας της κατάμαυρης φωνής του ολόλευκου Βρετανού Eric Burdon με τους Αφροαμερικανούς War. Είναι το Spill the Wine.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι μεγάλοι της jazz διασκευάζουν και διασκεδάζουν εδώ στο κόκκινο. Σειρά έχει ο πολυτάλαντος, πολυμήχανος, πολυπνευστός και τυφλός από την παιδική του ηλικία Roland Kirk. Ο Ραχθάν έπαιξε με ιδιαίτερο σεβασμό τη μεγάλη soul επιτυχία του αξέχαστου Bill Withers «And no sunshine when she's gone». Και εγώ έχω ανάγκη από satisfaction. Το rock hit των Rolling Stones παίζουν τώρα με το δικό τους τρόπο οι jazz masters Oscar Peterson, Ray Brown, Mill Jackson και Louis Hayes. «I can't get no».

This little girl of mine, αφιερωμένο από τον Ιρλάν και το κόκκινο 105 και 5, αυτό ήταν το φλάουτο του Herbie Mann που διασκεύασε το γνωστό κομμάτι του Genius Ray Charles. Και τώρα μια μεγάλη επιτυχία του Soul Man Otis Redding, που κυκλοφόρησε λίγο καιρό μετά τον αδόκητο θάνατό του στο μοιραίο εκείνο αεροπορικό δυστύχημα τον Δεκέμβριο του 1967. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. You know, Jimmy Smith.

Old Soul, θήφερα, μετά τα ρυθμικά soul επιτεύγματα της δεκαετίας του 60, ήταν ο φλαουτίστας Hubert Laws, που από την κλασική του σπουδή βρέθηκε στα χωράφια της jazz χωρίς καν να το καταλάβει. Μαζί του ήταν στο πιάνο αξέχαστος νεαρός τότε Τσικόρια. Αντίθετη πορεία ακολούθησε ο κιθαρίστας της jazz Wes Montgomery. Στην κορύφωση της σύντομης του πορείας συνάντησε τις μεγάλες pop επιτυχίες των 60's. Και αυτό είναι το California Dreaming των Mamas and Papas.

California Dreaming, το αναμφισβήτητο θέμα του καλοκαιριού του 1967. Ο ύμνος του καλοκαιριού της αγάπης. Η παγκόσμια επιτυχία του φωνητικού κουαρτέτου των Mamas and Papas. Και η κιθάρα του Jazz Master Wes Montgomery, που της έδωσε μια περισσότερη ρυθμική μορφή. Στη μικρή αυτή αναδρομή στα λαμπερά hits της δεκαετίας του 1960, που άγγιξαν με τον τρόπο της σπουδαίη μουσική στη Soul Jazz, δεν θα μπορούσε να λείψει η μουσική του Godfather της Soul, James Brown. Και το κομμάτι που τίναξε τη φήμη του στα ουράνια. Papa's got a brand new bag.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει την κορυφή της ώρας, μιας νύχτας στους 105 και 5, ταξιδεύουμε προς νότον με ένα καραβάν. Ένα καραβάνι της ερήμου, με έμπνευση και σύνθεση του Δούκα της Τζαζ Έλινγκτον, που πάτησε στα στιβαρά ρυθμικά μονοπάτια του drummer Art Blakey και των δικών του Jazz Messengers. Αυτό ήταν όμως. Ο Ιλάν ήταν στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης το ξαράστημα σ' όλα των ήχων, και αυτή είναι η δική μας θερμή καληνύχτα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μην χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

0: ξέρεις που το μέλλον θα φέρει.
1: Θα φέρει. Άννα μην κλαις.
0: Άννα μην κλαις.
1: Εμένα.
0: Εμένα.
1: Δεν με βάζουν.
0: Δεν με βάζουν στο χέρι.
1: Στο χέρι. Ο στρατός.
0: Στρατός ξεκινά.
1: Ξεκινά.
0: Άννα μην κλαις.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.